τους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Express δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως, ξέρω καλά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Καναδά το σχέδιο του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ για νέο πετρελαιαγωγό προς τις ακτές του Ειρηνικού, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μπορεί να επιταχύνει την εξαφάνιση των ήδη απειλούμενων φαλαινών όρκα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στον Καναδά εκφράζουν φόβους ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιταχύνει μεγάλα ενεργειακά έργα συγκρούεται με τους νόμους που προστατεύουν ήδη υπό εξαφάνιση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πληθυσμός των νότιων μόνιμων ορκών, ενός εξαιρετικά απειλούμενου είδους όρκα που ζει ανάμεσα στη Βρετανική Κολομβία και την πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από περισσότερες από 200 όρκες στις αρχές του 20ου αιώνα, σήμερα απομένουν περίπου 70. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων λόγω του υπάρχοντος αγωγού Trans Mountain και ενός νέου τερματικού σταθμού LNG έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά το οικοσύστημα. Την περασμένη εβδομάδα ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε σχέδιο για νέο πετρελαιαγωγό από την Αλμπέρτα προς τις ακτές του Ειρηνικού, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει έως το φθινόπωρο του 2027. Παράλληλα, κυβερνητικό έγγραφο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προτείνει αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων έργων με στόχο την επιτάχυνσή τους. Ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφορά πιθανή εξαίρεση μεγάλων έργων από τους αυστηρούς ελέγχους που εξετάζουν αν απειλείται η επιβίωση προστατευόμενων ειδών.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 21 Μαΐου, σαν σήμερα, 1864, ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στα Επτάνησα. 1904, ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. 1932, η Αμέλεια Έρχαρτ πραγματοποιεί την πρώτη σόλο υπερατλαντική πτήση. 1938, αρχίζει να εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. 1990, η Ελλάδα προχώρησε σε διπλωματική αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. 1999, πεθαίνει ο αγαπημένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Φρέντ Γερμανός. 2003, τα 192 κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθετούν στη Γενέβη την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

της αλλά και τη σχέση με τη μητέρα της μίλησε στο Happy Day η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Στην εκπομπή σας ζηλεύω με αυτό το αξίζω που λέτε. Ζηλεύω, όχι που το λένε, αλλά που το πιστεύετε. Εγώ δεν το

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Κώστα, Κωνσταντίνα, Ελένη, Μαριλού, Λενιό, Μαριλένα, Νεφέλη, Κοστούλα, Ντίνα, χρόνια πολλά και καλά. Και της αναλήψεως σήμερα, έτσι, ανάληψη του Χριστού. Και ο μήνας έχει 21 Μαΐου 2026, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε δικούς σας ανθρώπους, φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Καλά, εντάξει, θα χάσω την μπάλα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Θα ξεχάσω κόσμο και κοσμάκι, θα με συγχωρέσετε όμως. Εγώ λέω χρόνια πολλά τώρα σε όλους όσοι γιορτάζουν. Σε όλους εσάς που έχετε στην οικογένειά σας Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα, Ελενίτσα. Καλημέρα, Δεσποινούλα μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά, δάσκαλε. Χρόνια πολλά με υγεία. Καλημέρα, Δημητρούλα. Καλημέρα, κυρία Πίτσα, Μαργαρίτα, Αντώνη, Δημήτρη. Καλώς τους και καλώς τες. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Λοιπόν, θέλω βοήθεια. Θέλω βοήθεια σήμερα, γιατί όλο και κάποιον θα ξεχάσω που γιορτάζει. Κάποιον που έχετε στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας. Πέρα από τα πιτσιρίκια τα οποία θα καλημερίσω σήμερα, κάθε μέρα τα καλημερίζω τώρα. Και θα σταθώ λίγο σε αυτούς που γιορτάζουν. Λοιπόν, καλημέρα Δημητράκη. Καλημέρα και στους υπέροχους γονείς, ο Νίκος και η Νέλη. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Να τα διδυμάκια, η Κωνσταντίνα που γιορτάζει σήμερα και το Μαράκι, η αδελφούλα της. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα μου, χρόνια πολλά. Ηλία και καλά, Αθανασία. Να τα χαίρεστε τα κορίτσια σας, να χαίρεστε και την Κωνσταντίνα που σήμερα έχει την τιμητική της. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, καλημέρα. Βασίλη του Μιχάλη, Μαρία, Παρασκευή, Μανώλη, οι δύο Φλόρες από τις Μέλανες, ο Γιάννης από τη Σύρο, η Δαβιδίτσα και ο Αντωνάκης από τη Σαντορίνη, η Άντζελα από την Αθήνα, η Μυρτούλα, η Γαλαναδιώτησα, η Φιλενάδα μου, η Φωτεινούλα, η Εγκαρίτησα και η όμορφη γονείς της, η Ελευθερία και ο Νεκτάριος, η Ειρηνούλα, η Χορευταρού, η Ειρηνούλα με την φωνή την ωραία, ξέρω. Καλημέρα στον Αντώνη και στην Ιωάννα, στους υπέροχους γονείς. Βασίλης και Αριστίδης, Δημήτρης και Μάρκος. Νάτος ο Κωστής Δαβίδ που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά. Ο Ιωσήφ, η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα και ο μπαμπάς που έχει την τιμητική του σήμερα. Ο Κώστας, διαλεχτή να τον εχαίρεστε. Όλα τα καλά στο σπίτι σας. Ένα φιλί στον μπαμπά νομίζω ότι είναι υπεράρκετο, Όμορφες κοπέλες. Ένα φιλί κάθε μία. Άντε, ξεκινήστε. Ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου. Καλημέρα σας. Το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα τριδυμάκια τώρα, που δεν θυμάμαι τα ονόματα, όλα έχουν και διπλά ονόματα. Αν κάποιος γιορτάζει, νομίζω ότι κάποιος γιορτάζει. Φέη και Μιχάλη, να τα χαίρεστε. Να τα χαίρεστε τα αγόρια σας. Καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανία, της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και την Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου, στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, νάτος ο Κωνσταντίνος. Από το Γέρακα της Αττικής, Κωνσταντίνος, Μάνος και Ευελίνα. Χρόνια πολλά. Γιαγιά Ξανθή και παππού Μανώλη, να τον εχαίρεστε τον Κωνσταντίνο. Μαρικέτη και Ανδρέας της Τζίνας. Ο Δημήτρης της Φελίσιας, ο Λάμπρος και ο Γιάννης του Νικόλα. Άλλος Κωνσταντίνος αυτός, ο Σπάιντερμαν, χρόνια πολλά. Και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας. Η Σταυρούλα του Ανδρέα, η Μελίνα του Άλεξ, ο Γιάννης Ραφαήλ και η Μαριεύη της Λιάνας. Ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης. Ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή και ο Γιωργάκης της οικογένειας Λαγογιάννη. Και βέβαια ο Μιχάλης και ο Θοδωρής, τα μικράκια μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα σας.
Αυτά τα όμορφα λοιπόν, έτσι όμορφα ξεκινάμε την ημέρα μας. Με γέλια, με χαρές, με ευχές, πολλές ευχές σε όλους όσοι γιορτάζετε. Πού είσαι Μαριλού, πού είσαι, χρόνια πολλά. Γιουλάκη, Γιώργο, να χαίρεστε τη Μαριλένα και τον Κωνσταντίνο. Διπλή γιορτή σήμερα στο σπίτι.

0: Χρόνια πολλά στη μαμά Ελένη, στο Φιλότη. Να ζω ανέμαθα, είτε της κάτι. Μάρο μου, να την εχαίρεστε αυτή την υπέροχη κυρία. Στα φυτατά μου, κι αν σας κοιτάξει, στα μάτια η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει. Να την η Μαριλού, να την η εορταζόμενη σήμερα. Χρόνια πολλά, Μαριλένα μου, ξανά. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο. Όλα τα καλά, όλα τα καλά στο σπίτι σας. Όμορφα και ωραία λοιπόν ξεκινάμε και σήμερα το πρωί που ο μήνας, ξαναλέω, έχει 21, μεγάλη γιορτή. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα είστε ήδη στην εκκλησία, γιατί και κόστα να φωνάξεις στο δρόμο, Ελένη όχι τόσο, αλλά κόστα να φωνάξεις στο δρόμο, ο, θα γυρίσει ο μισός πληθυσμός. Λοιπόν, Μανώλη Σαντοριναίος, η λίστα του, μισό λεπτό. Για να δούμε που έχουμε εκκλησίες σήμερα που γιορτάζουν στην Άξο, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μου γράφει εδώ ο Μανώλης, έχουμε στο Δαμαριώνα εκκλησία με αγιογραφία κιόλας. Έχουμε στην Κομιακή στο Φιλότη, στις Τρίποδες, στο Πυργάκι έχουμε δύο εκκλησίες, στις Μέλανες και στη Χώρα. Πάρα πολύ όμορφα, Μανώλη, καλημέρα και σε σένα, αν έχεις κάποιον, κάποια που γιορτάζει, χρόνια πολλά και καλά.
1: Ψάχνω να βρω κάτι για να σου πω, μα δεν έχουν μαγεία οι λέξεις.

0: Λοιπόν, τα παιδιά από την Αυστραλία εννοείται ότι είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα στη Μελβούρνη και σε όλους τους υπέροχους ακροατές του Ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει κάθε μέρα. Αναμεταδίδει τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα και εκεί στο Σικάγο. Μάρο. Πώς θα το γιορτάσεις σήμερα, που γιορτάζει η Μανούλα, είναι λίγο μακριά, αλλά δεν πειράζει, καλά να είναι.
1: Ρώτησα ένα αστέρι, αν αυτό σε ξέρει, μήπως έχει ξαναδεί.
0: Μισό.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η φωνούλα, δεν το συζητώ, δεν υπάρχει. Ή μάλλον υπάρχει και μας έρχεται κάπου από το Αγερσανή.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Αυτά είναι τα όμορφα. Καλημέρα Ρινούλα.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Εδώ προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας που και σήμερα αλίμονο και καλά κάνετε, πέφτουν βροχή. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Να το, Ηλία μου, χρόνια πολλά, Ηλία Αθανασία. Να είστε καλά στο σπίτι σας, βρε παιδιά. Να είστε γεροί στο σπίτι σας. Λοιπόν, τα παιδιά της, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κοντά μας και σήμερα περιμένω από τον Νίκο να μου πει τι τρώμε σήμερα από το φούρνο Λεγογιάννη. Τι θα προτιμήσει δηλαδή από το φούρνο Λεγογιάννη. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο. Στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Βεβαίως στα παιδιά της καθαριότητας, βεβαίως στα παιδιά του Χιτά. Να στείλω μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, σε όλους εσάς που είστε στο δρόμο αυτή την ώρα, λεωφορεία, ταξί, μινιμπάς, όλα, όλοι. Προσοχή, παιδιά, ξέρετε εσείς. Στα σώματα ασφαλείας, τους εκαβίτες, τις εκαβίτισες.
1: Τραγούδα τη ζωή.
0: Ωραία μέρα, ε! Ωραία και εντάξει, για λίγο έχουμε επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις για την άνοιξη. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία σήμερα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Βορειοδυτική άνεμη 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη. Από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να ψιλοβρέχει. Το πρωί θα έχουμε έτσι λίγο περιορισμένη ορατότητα. Αν και θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους και πάλι. 2 το πολύ 3 μποφόρ με θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή. Το Σάββατο θα είναι βροχερό, θα έχει συννεφιά, από το μεσημέρι και μετά θα βρέχει. Οι άνεμοι από βορειοδυτική θα στραφούν σταδιακά σε νότιους νοτιοδυτικούς και στη συνέχεια θα ξαναγίνουν πάλι βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή, όπως και την Κυριακή, που βλέπω συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι δίνει και μια ψιλοκαταιγίδα εδώ στην Άξο. Καλά, δεν το δένω κόμπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι θα είναι συννεφιασμένη η Κυριακή για τα καλά. 4 βαθμοί Κελσίου επαναλαμβάνω και την Δευτέρα αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό, θα ξημερώσουμε έτσι με τις 3 τα ξημερώματα με ψιλόβροχο, μετά όμως θα ανοίξει ο ουρανός, θα έχουμε έναν ήλιο με βοριά όμως, 5 και τοπικά 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Τρίτη με βοριά και πάλι 4 και τοπικά 5 μποφόρ, με αραιή συννεφιά στον ουρανό και με 27 το μεσημέρι. Αυτά με τις καιρικές συνθήκες. Να την η Ελενίτσα, η άλλη εορτάζουσα. Χρόνια πολλά και καλά, Ελένη μου, χρόνια.

Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Ωνάσου Ραντάρ, χρόνια πολλά στον ξάδελφο, χρόνια πολλά στους φίλους, χρόνια πολλά στην άλλη κυρία που γιορτάζει. Αμέ, αμέ, αμέ. Εδώ, παιδιά, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός, χαμός, χαμός. Το ξέρω, το ξέρω, Δεσποινούλα. Δεν είπα χρόνια πολλά το πρωί αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα τα καλά στο σπίτι σας.

όμορφη ζωή, αλήθεια είναι αυτό, είναι όμορφη ζωή, αρκεί να ξέρουμε και εμείς να την κάνουμε όμορφη ή μάλλον να βλέπουμε την όμορφη πλευρά της. Να βλέπουμε τις όμορφες έτσι πτυχές στην καθημερινότητά μας, με όλα τα προβλήματα, με όλα τα πάντα, όλα τέλος πάντων, τα αντιμετωπίζουμε όμως. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, φυσικά και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αρκεί να βλέπουμε τα όμορφα, να αφήνουμε πίσω μας τα στραβά και τα ανάποδα και να βλέπουμε τα όμορφα. Λοιπόν, θα δούμε λίγο. Να πω επίσης ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, να το πω και αυτό. Να πω ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 20 και 33, δηλαδή 9 παρά 25 σχεδόν, ε! Πω, μεγάλη μέρα! Η σελήνη είναι 5 και κάτι ημερών. Να στείλω και ευχές σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά σήμερα. Για κάτσε τώρα να δω, περίμενε λιγάκι. Περίμενε να δω, κάτσε. Να, ορίστε. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι σήμερα έχουν γενέθλια ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντίνος που έχει και γιορτή και γενέθλια. Διπλό γλυκό. Ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Ιωακήμ, ο άλλος ο Κώστας που έχει επίσης. Τρεις Κώστιδες έχουν και γενέθλια σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Έχει Έφη γενέθλια, έχει Ηλία, έχει και ο Ιωσήφ. Χρόνια πολλά, λέω. Μα δείτε, μπείτε στο Facebook σήμερα ή στο Instagram, όπου θέλετε εσείς, να δείτε ένα βιντεάκι που έχω ανεβάσει. Μου το έστειλε ο αδερφός μου χθες. Βέβαια, μου το έστειλε ο αδερφός μου και μου λέει: Δες εδώ οι πάπιες όλη μέρα μέσα στο νερό και μετά πάνε και αράζουνε. Αράζουνε, λέει, τους έχουν φτιάξει σπιτάκια. Πού αυτό? Στη Λιβαδιά, στις πηγές της Κρίας. Ένα υπέροχο σημείο στην πόλη αυτή, τέλος πάντων, αν δεν έχετε πάει, κακώς δεν έχετε πάει, γιατί άμα πάτε στη Λιβαδιά θα πάτε και σουβλάκια, ωραία. Είναι λοιπόν ένα σημείο. Οι πηγές της Κρίας, όπου είναι πανέμορφα, είναι μες στο πράσινο, είναι υπέροχο το σημείο αυτό. Και τι έχουν κάνει τέλος πάντων, όπως παλιά, γιατί εγώ θυμάμαι, παλιά είχε πάπιες, είχε χήνες και τέτοια πράγματα. Τώρα ξανά έχει. Και τους έχουν φτιάξει και σπιτάκια και τους έχουν κάνει και μια τύπου έτσι περίφραξη για να είναι εκεί να κολυμπάνε τέλος πάντων και να μην. Είναι πολύ όμορφα. Και χωρίς ένφια το σπιτάκι, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό. Μπείτε στο διαδίκτυο, στο προφίλ μου, στα προφίλ μου, να δείτε ένα πολύ όμορφο βίντεο. Καλημέρα, Παναμερίτη, σα λέω τηλέφωνο. Σουτ, σουτ.

Ξέρω τώρα, μάλλον ήταν από μακριά αυτή η γραμμή. Δεν άκουγα. Για ξαναπάρε τώρα από όποιος και αν ήσουν να ξαναπάρε. Καλώστηνα Τασούλα, καλώστηνα. Αχ, να σε καλά. Μα αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Να λέμε καλημέρα στα πιτσιρίκια το πρωί, να ξυπνάνε όμορφα, Νατάσα μου. Να σε καλά.

Τι όμορφα, τι όμορφα να με παίρνετε τηλέφωνο, να μου λέτε καλημέρα, να ακούω όμορφες γλυκές φωνούλες, έτσι να μου φτιάχνετε τη διάθεση ακόμα περισσότερο. Να κοινωνά μου η Καμαριανή, καλώς την, καλώς την, καλώς την, αμέ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, παιδιά. Θα γυρίσουμε σε λίγο το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Τώρα, εγώ εντάξει, ξέρετε ότι το πρωί πλέον με έχετε μάθει. Μόλις ξυπνάω, έτσι είμαστε εμείς. Ρε παιδί μου, δημοσιογράφοι, άχαρο πράγμα. Ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Μα τι γίνεται στον κόσμο. Τι νομίζατε ότι θα δω κάτι διαφορετικό σήμερα? Εγώ δεν περίμενα να δω κάτι διαφορετικό. Αυτό που είδα σχετίζεται με τον πόλεμο, με τα πολιτικά θέματα τέλος πάντων της χώρας μας. Πάντως, αναφέρεται σήμερα ότι είναι στο χείλος συμφωνίας ή νέα σύγκρουσης, δηλαδή τα δύο άκρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Το Ιράν μάλιστα εξετάζει τη νέα πρόταση υπό τη σκιά της ρήξης Τραμπ-Νετανιάχου, γιατί έχουμε και αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτό με την οσμή αερίου, αυτή την οσμή, την άσχημη οσμή, προχθές το πρωί στην Αττική, ακόμα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Υπάρχει μια νέα ανάλυση δεδομένων, υπάρχει ένας χάρτης με τις ύποπτες περιοχές. Ο κύριος Κολυδάς έχει κάνει μια ανάρτηση και δείχνει, βασιζόμενο σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν. Πάντως, ξεκάθαρο το πού οφείλεται αυτή η μυρωδιά που έτσι ένιωσαν, μύρισαν προχθές το πρωί οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής, εκεί ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο πού οφείλεται όλο αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ.

Λοιπόν, οι ρεπόρτερ μου εδώ μου λένε πράγματα που σχετίζονται με τις οσμές αυτές, με την οσμή αυτή, τέλος πάντων την άσχημη προχθές στα νότια προάστια της Αθήνας. Λοιπόν, αυτό που μου λες, Νίκο, είναι ένα από τα επικρατέστερα σενάρια, γιατί διάβασα σήμερα το πρωί. Υπάρχουν δύο σενάρια για το πού μπορεί να οφείλεται όλη αυτή η μυρωδιά. Αυτό που μου λες, μου έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Νίκος, είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο, δηλαδή καθαρισμός δεξαμενής σε κάποιο πλοίο και ούτω καθεξής, γιατί χρησιμοποιούν κάποια φάρμακα, τέλος πάντων, που αναδύεται μυρωδιά από αυτά, και λόγω του αέρα ήρθε όλο αυτό στην περιοχή εκεί, στα νότια προάστια. Θέλω να ελπίζω και εύχομαι ότι δεν έχει να κάνει με κάποιο είδους ρήπανση στη θάλασσα ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη θάλασσα. Θέλω να ελπίζω. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που περιμένουμε όλοι μας είναι μια επίσημη ανακοίνωση κατόπιν των ενεργειών φυσικά που γίνονται και των ερευνών που γίνονται, μια επίσημη ανακοίνωση για το από πού πραγματικά προήλθε αυτή η οσμή. Να θυμίσω ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, μάλιστα είχε συμβεί και πέρυσι το Μάιο. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος περιμένει μια επίσημη απάντηση. Είπαμε, υπάρχουν κάποια σενάρια, ξέρουμε ποια είναι τα επικρατέστερα, αλλά να ξέρουμε σίγουρα πού οφείλεται όλο αυτό και να μην ανησυχεί ο κόσμος. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 27 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 3 λεπτά για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πούμε και τα δικά σας εδώ, γιατί βλέπω μηνύματα στο να φύγει, όχι αέριο, μάλιστα δεν είναι αέριο. Αέριο είναι, αέριο. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση περιμένουμε επίσημη απάντηση. Πάμε με τους Μενεξέδες και τα Ζουμπούλια εδώ του Δημήτρη του Μπάση. Να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Κώστα εκεί στο ταχυδρομείο της Νάξου. Κώστα, χρόνια πολλά.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ από την Αυστραλία στέλνει ευχές στο φίλο του τον Κώστα από τον Άγιο Δημήτριο και στη φίλη του την Ελένη από τη Γλυφάδα στην Αθήνα. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν, ευχές από τη Μελβούρνη έχετε, παιδιά.

0: και σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ φυσικά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Παρέα μας, κοντά μας και η χορηγή μας, που δεν είναι άλλη από Φούρνος Λαγογιάννη. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, δηλαδή Μίλε Νάξου. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου και My Market Νάξου. Σήμερα τα εγγένεια στα δύο καταστήματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε. Μην φύγει κανείς, θα κάνω έλεγχο μετά. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Λοιπόν, που λέτε, έχω μια φιλενάδα, τη λένε Νατάσα, η οποία μου στείλε μήνυμα τώρα πριν από λίγο και μου είπε, πω τι ωραίο που είναι αυτό, λέει, με τα πιτσιρίκια το πρωί που τους λες καλημέρα και χαίρονται. Έμα, τι δουλειά κάνουμε εδώ, είμαστε εμείς για τα πιτσιρίκια πρώτα και πάνω απ' όλα. Νατασού, Νατασούλα, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό για τα πιτσιρίκια.

Ναι, λέω σιγά σιγά να αρχίσω να γυρίζω το χρόνο πίσω. Δεν έχω ρίξει ματιά μόνη μου καθόλου τίποτα, οπότε θα τα δούμε όλα μαζί. Αλλά πριν από αυτό, επειδή εγώ έχει γενέθλια στη Θεσσαλονίκη και ακούει, και μου ζήτησαν τραγούδι για γενέθλια, όταν λες τραγούδι για γενέθλια, πού πάει το μυαλό σου? Ένα είναι το τραγούδι. Για κάτσε να δω, Ξεφτέρης είναι εδώ. Για περίμενε να τσεκάρω, γιατί μην κάνω φασαρία χωρίς λόγο. Για μισό λεπτάκι. Ναι, δεν κάνω φασαρία, είναι εδώ ο Ξεφτέρης, πάρα πολύ ωραία. Ναι, την ξέρω, και να πεις χαιρετίσματα, Ξεφτέρη.

Καλώς στην Ειρήνη, καλώς στην Κατερίνα από το ημεροβίγλι της Σαντορίνης και τα παιδιά τα υπέροχα στον Παντελή, στους Γιάννηδες, στον Μάρκο, τον Λευτέρη, τον Αντώνη και στο Θείο φυσικά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Ωραία μέρα σήμερα για δουλειές έξω, ε. Πείτε μου, βρε παιδιά, είναι αυτή η βροχή που έτσι χθες έριξε λίγη βροχή στο καμάρι, έβρεχε καλά χθες το πρωί. Αυτή η βροχή να είναι καλή τώρα για τα μπέλια, μπα, δεν είναι, ε. Δεν θέλουν βροχή τώρα, ε. Σκορπίσανε. Δεν ξέρω βέβαια αν η βροχή υποτιστική κάνει καλό. Αν τη χρειάζονται και τις κάνε τα μπέλια από ό,τι ξέρω τώρα. Βρε καλό στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Έχετε φεστιβάλ αύριο, ε. Στην Αντίπαρο, ε. Πάλι ταξίδι θα κάνουν οι Σαντορινοί. Πάλι θα κάνουν χαμό με στο πλοίο.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, βρε παιδί μου, να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω τώρα. Ορίστε, το 996 λέει ο 16χρονος Όθωνο Τρίτος γίνεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 16χρονος, το τονίζω. Ο Ερίκος αυτός δεν ήταν, τι ήταν, Γάλλος, Άγγλος, τι ήταν, ο Ερίκος ο Τρίτος της Καστήλης. Ορίστε. Στέλνει τον Ρουί Γκονθάλεθ ντε Κλαβίχο, που σε ρε ζευγόλι να μ' ακούσεις, ως προσβευτή, λέει, στον Ταμερλάνο για να συνεχίσουν το ενδεχόμενο συμμαχίας μεταξύ του Ταρμελάνου και της Καστήλης εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό συνέβη το 1403. Να συνεχίσω και να πάω που να πάω. Στο 1851, σαν σήμερα, καταργείται η δουλεία στην Κολομβία. Τα Επτάνησα ενώνονται με την Ελλάδα. Αυτό συνέβη το 1864, σαν σήμερα. Το 1927 ο Τσάρλς Λίντμπεργκ προσγειώνεται στο Παρίσι, ολοκληρώνοντας την πρώτη πτήση χωρίς σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, μάλιστα. Και αφού είπαμε χρόνια πολλά στην φίλη μας την Τιγωγό και επειδή έχουμε πολλά φιλαράκια, να συνεχίσουμε με το φιλαράκι, με Σοφία Βόσο, ομορφή από τα παλιά. Λοιπόν, 1986, ακούστε τώρα. Γεννιούνται, λέει, τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα, που ένα από αυτά, λέει, τα δίδυμα είναι ο γνωστός. Τρίδημα ήταν, καλέ. Είναι ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. Άκου να δεις τώρα, δεν το ήξερα αυτό. Α, όπα, όπα, όπα, κάτσε τώρα, γιατί αυτό θέλει. Εδώ θέλει ανάλυση. Πού σε ρε ζευγόλι σου, Eurovision. Θα το αφήσω για το τέλος το επόμενο γεγονός. Θα σας πω ότι το 2006, σαν σήμερα, το Μαυροβούνιο αποφασίζει σε δημοψήφισμα με πλειοψηφία 55,5% την ανακήρυξή του σε ανεξάρτητο κράτος και τη διάλυση του Ομοσπονδιακού Κράτους της Σερβίας και Μαυροβουνίου. Το 2023

φιλάκι μου, δεν ξέρω αν άκουσες το πρωί, έχω στείλει ευχές στον Κωνσταντίνο, έχω στείλει ευχές στην Μαριλού, χρόνια πολλά και καλά να τους χαίρεστε.

Τους έχουμε τρελάνει τους Αυστραλούς. Τους έχουμε τρελάνει βεβαίως. Τι δουλειά κάνουμε. Τι να κάνω. Ωραία η τρέλα, ωραία η τρέλα. Με καπνό το δωμάτιο. Λοιπόν, σας έλεγα, παιδιά, ότι κάτι έχω αφήσει για το τέλος στα γεγονότα. Δεν έχω πάει καν στις γεννήσεις. Δεν έχω πάει καν. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γεννήθηκε σαν σήμερα, το πούμε και στα γεγονότα. Έχω τραγούδι. Ξέρετε και τι τραγούδι, έτσι, θα ακούσουμε για να τιμήσουμε και τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, ε.

Είμαστε ήδη στα 45 λεπτά, στο 1 τέταρτο δηλαδή, πριν από το ακριβώς της ώρας, πριν από τις 9 και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όμως, επειδή σαν σήμερα ήταν, σαν σήμερα... θα γυρίσω το χρόνο πίσω στο 2005. Και θα σας πω ότι σαν σήμερα... η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου και το τραγούδι. Ποιο τραγούδι, αιμα ποιο τραγούδι.

0: Θανάτος και ο Γιώργος από τη Σκάλα Λακωνίας και μου έχει στείλει φωτογραφία το πρωινό του. Για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Λοιπόν, βλέπω. Τι είναι αυτή, τι σαλατούλα είναι αυτή, τι έχει μέσα αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα που τρως, παιδί μου. Έχει κάτι ψωμάκια του τόστ εδώ. Α, να σου πω. Να... Αχ, δεν έχει φούρνο, λέγω Γιάννη, τι να σε κάνω. Ψωμί του τόστ από το φούρνο, λέγω Γιάννη, παιδιά. Εγγύηση. Σας το λέω να το ξέρετε. Εγγύηση. Εγώ κάθε πρωί ψωμάκι του τόστ από το φούρνο, λέγω Γιάννη, με μελάκι πάνω. Με μελάκι. Πολύ ωραίο μέλι, ελληνικό μέλι, παιδί μου, έχουμε όλα τα καλά. Και μια ωραιότατη κουπίτσα εδώ βλέπουμε. Τι είναι αυτό, τι ρόφημα είναι αυτό τώρα, να είναι τσάι, να είναι χαμομήλι, να είναι, τι να είναι αυτό βρε Γιώργο. Μου έχεις γίνει και εσύ Άγγλος όμως, αλλά δεν είναι τώρα tea time, είναι πρωί. Είναι coffee time τώρα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι καλή η βροχή, μου λέει ο Λευτέρης. Αυτό που ρώτησα πριν, ήρθε η απάντηση άμεσα. Δεν είναι καλή η βροχή τώρα, λέει, για τα μπέλια, γιατί δεν μπορεί να αρρωστήσουν. Τώρα τι να πεις, ξέρω εγώ βρε Λευτέρη μου, μακάρι να μην γίνει αυτό. Πάντως αυτή η εβδομάδα αναμένεται να είναι ψιλοβροχερή. Δεν τα άφηνε για λίγο πιο πίσω, βέβαια. Δεν πειράζει, θα δούμε. Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζω από τα παλιά. My number one, όχι πάρα πολύ παλιά, 2005, τότε που η Ελλάδα κέρδισε την πρωτιά στη Eurovision. Απίστευτη Έλενα Παπαρίζου όμως, έτσι. Άφησε ιστορία. Λοιπόν, στα 48 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, πάμε να συνεχίσουμε λίγο εδώ με την ενότητά μας. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Να ξεκινήσω από το 1844, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γάλλος ζωγράφος Ανρί Ρουσό. Σαν σήμερα γεννήθηκε... ο Αντρέι Ζαχάροφ, Ρώσος φυσικός, το 1921, ήταν ένας από τους επιστήμονες που δημιούργησαν την πρώτη σοβιετική βόμβα υδρογόνου. Συγγραφέας του Συντάγματος της Ένωσης Σοβιετικών Δημοκρατιών της Ευρώπης και της Ασίας και βουλευτής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έλληνας πολιτικός, ο Παναγιώτης Κοσιώνης, γεννήθηκε το 1934 σαν σήμερα. Έλληνας πολιτικός επίσης ο Γεώργιος Γραμματικάκης, γεννήθηκε το 1939. Πανεπιστημιακός, ομότιμος καθηγητής ο Γραμματικάκης, πρώην Πρίτανης.
1: Κόσμος δεν υπάρχει, μονάχα οι δυο μας.
0: Ο Αθανάσιος Πλεύρης, επίσης Έλληνας πολιτικός και δικηγόρος, διατελεί υπουργός μετανάστευσης και ασύλου στην δεύτερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ιούνιο του 2025. Είναι βουλευτής πρώτης Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, γεννήθηκε το 1977. Μάριο Μάτσο Μαντζούκιτς, Μαντζούκιτς, να το πω σωστά, να μην με μαλώνει ο λιανός. Κροάτης ποδοσφαιριστής, τον εξαίρουμε αυτόν δα. Γεννήθηκε το 1986 και ξαναλέω, άφησα για το τέλος, ξέρετε τι άφησα. Έχει γενέθλια ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λέω. Τώρα, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε, μα δεν ξέρετε, αφού ξέρετε. Λοιπόν, φούρνος Λαγογιάννη κοντά μας και σήμερα. Ο καλύτερος φούρνος της Νάξου. Μόλις τώρα μου έστειλε φωτογραφίες. Αυτά είναι, μου γράφει από κάτω. Αυτά είναι 2, 4, 6, 8. Σε δύο σακουλίτσες, γιατί είναι διαφορετικά τα είδη. Μικρά σαντουιτσάκια. Βλέπω στη μία σακουλίτσα έχουν μέσα ζαμπόν τυρί. Στην άλλη είναι τυροπιτάκια. Δεν είναι σαντουιτσάκια, είναι τυροπιτάκια. Δύο ολικής και δύο κανονικά. Τα άλλα, έτσι, για να έχουμε και ποικιλία. Καλώς την Πολίνα. Καλημέρα. Φούρνος Λαγογιάννη στην Πλάκα, από το τέλος του μήνα θα ανοίξει η μαγική αυλή, παιδιά. Εκεί θα πάμε να πάρουμε το πρωινό μας, να πιούμε τον καφέ μας, να κάνουμε τις βουτιές μας στην παραλία, να ξαναγυρίσουμε γιατί θα πεινάσουμε κιόλας. Τίποτα, παιδιά μου, μια γραβιεροπιτούλα, μια γραβιεροπιτούλα. Και τι γραβιερόπιτα, μα τι, πώς θα γίνει τώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1986 και εμένα αυτό εδώ το τραγούδι μ' αρέσει πολύ και μ' αρέσει γιατί θεωρώ ότι είναι τραγούδι παλιά σκοπής, βρε παιδί μου. Είναι, εντάξει, ψεγυρίζει πίσω, εντάξει, αν και είναι καινούριο σχετικά.

0: κορμί.
1: Λοιπόν, αυτή η σαλάτα που είχε μέσα του Γιώργου είναι, λέει, άλλο επίπεδο. Έχει μέσα, λέει, αβοκάντο με αυγά βιολογικά και ψωμάκι ολικής. Και το άλλο δίπλα είναι τσάι του βουνού.
0: Στην Αθήνα μου.
1: Ναι, από τον Πάρνωνα, ε.
0: Από το
1: και πού να δεις του Παρνασσού, Γιώργο.
0: Του

0: Έχει γυρίσει.
1: Τώρα που το λες, μισό λεπτάκι, δηλαδή, συγγνώμη, σε λένε. Πώς είναι το μικρό της, Κίμπερλι. Κίμπερλι Γκίλφοιλ, και ακούς αυτό το τραγούδι, δεν θα πας αργυρό. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Με έχει δεμένο.
1: Εγώ την καταλαβαίνω.

0: Στην Αθήνα.
1: Είναι και μεγάλη Αθήνα. Άντε να τη βρεις, άντε να τη βρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή, να την κλείσουμε επιτέλους αυτή την ενότητα. Γιατί είμαστε στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Γρήγορα, γρήγορα λοιπόν, σας λέω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1969 ο Βασίλειος Κρίκος, ήταν Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός. Ο Ανδρέας Λεμός, Έλληνας εφοπλιστής, έφυγε το 1983, πολιτικός και συγγραφέας επίσης ο Λεμός. Έλληνας πολιτικός ο Ιάκωβος Διαμαντόπουλος το 1993. Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 1995. Έλληνας γλύπτης ο Κώστας Κλουβάτος. Το 2007 έφυγε από τη ζωή. Τόμας Πρωτόπαπας, Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο, έφυγε το 2013.
0: Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια.
1: Και το 2018 έφυγε από κοντά μας ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Σπουδαίος, ιδιαίτερος Έλληνας κωμικός, σατυρικός ηθοποιός και πολιτικός. Υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτυρας, όντας ένας από τους σπουδαιότερους εκφραστές της, ο γνωστός σε όλους μας Χάρη Κλίν.

0: Λοιπόν, σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το χρώμα, έτσι. Το χρώμα, έτσι, αναφορά των εθελοντών της πολιτικής προστασίας είναι το πορτοκαλί. Και βλέπω εδώ τώρα δύο άξια χέρια να ράβουν πάνω σε στολή των εθελοντών σήματα, δασοπυρόσβεση. Φτιάχνουν τις στολές τους τα παιδιά, άντε με το καλό, και ελπίζω φέτος αυτές οι στολές να χρειαστούν μόνο για να κάνετε τους ελέγχους σας, να τσεκάρετε γενικότερα, να μην χρειαστεί να πάτε να σβήσετε, να βοηθήσετε στην κατάσβεση φωτιάς. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην χρειαστεί φέτος, παιδιά, να το θυμίσουμε για μία ακόμα φορά, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, έτσι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να κάνουμε τανζανιές και διάφορα, να δεν καίμε ξερά κλαδιά, ξερά χόρτα, δεν κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν, χρησιμοποιούμε εργαλεία, μηχανήματα που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα. Εννοείται ότι δεν πετάμε τσιγάρα και διαναμένα, ούτως ή άλλως δεν πετάμε όπου να είναι. Προσέχουμε γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τον τόπο μας όπως είναι, να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο, όχι να τον καταστρέψουμε. Προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
0: Περιττό να σας πω ότι ενθουσιάστηκα χθες με τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Καλαϊτζή, τον κύριο Παναγιώτη Καλαϊτζή, με αφορμή φυσικά αυτά τα δρόμενα που θα γίνουν με τις μηχανές τις επόμενες ημέρες στην Άξο. Θα το υπενθυμίσουμε κιόλας. Θέλω να ζητήσω κι εγώ όλοι μας να είμαστε λίγο αυτές τις μέρες, να έχουμε λίγο υπομονή. 600 αναβάτες μηχανής θα έρθουν στην Άξο. Μας εξήγησε ο κύριος Καλαϊτζής χθες πόσο σημαντικό είναι αυτό και για το νησί, για τον τόπο. Να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Είναι δρόμενα τα οποία πρέπει να γίνουν, επιβάλλεται να γίνουν, γιατί είναι για το καλό του τόπου. Να βοηθήσουμε λοιπόν όλοι, να τους εξυπηρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην διπλοπαρκάρουμε, να αυτές τις μέρες λίγο υπομονή και το θέμα θα είναι εκπληκτικό. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό που κράτησα από αυτά που είπε ο κύριος Καλαϊτζής. Σκέψου, μου λέει, τα παιδιά που θα δουν αυτούς τους αναβάτες ντυμένους σαν αστακούς. Είναι το παράδειγμα. Όταν ανεβαίνεις σε μία μηχανή, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πώς ανεβαίνεις να οδηγήσεις τη μηχανή. Και αυτό είναι το καλό παράδειγμα. Σαν αστακός, έτσι πρέπει να είσαι ντυμένος. Με το κράνος σου, με τη στολή σου, με τις μπότες σου, με όλα αυτά που απαιτούνται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο. Όλο μιλάς, τουρνάρα. Τέλος πάντων, πες κανένα πρωτοσέλιδο. Άντε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Απολογητικά το λέει αυτό ο Χατζηγιάννης. Πώς να τα αποφύγω, ρε παιδί μου, αφού ήταν γραμμένο. Πώς να τα αποφύγω, αίμα. Σαϊχιά. 9 και 4 πρώτα λεπτά, 21 Πέμπτου 2026. Yeah. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου κοντά μας και σήμερα. Τα παιδιά τα υπέροχα, τα παιδιά τα καλύτερα. Τα παιδιά όλα αυτά που συγκεντρώνονται και πάνε εκεί στο σκοπευτήριο, στην σκοτεινή ποταμιά. Γιατί την είπανε σκοτεινή, δηλαδή αυτό το σημείο γιατί το λένε έτσι? Είναι μια απορία, πρέπει να μάθω. Θα ρωτήσω το Σαντοριναίο. Πού είσαι, Σαντοριναίο, γιατί τη λένε σκοτεινή εκεί αυτή την περιοχή? Γιατί. Μην έχει δέντρα πολλά, τι. Λοιπόν, τα παιδιά πάντως έχουν το σκοπευτήριό τους στο συγκεκριμένο σημείο. Περνάμε υπέροχα όποτε πηγαίνουμε εκεί. Μαθαίνουμε πώς θα χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης. Κοινωνικοποιούμαστε, κάνουμε το κοινωνικό μας ρεπορτάζ. Κάνουμε, ξέρετε εσείς, ξέρετε τώρα. Δεν... Γελάμε, πίνουμε το καφεδάκι μας. Γενικά περνάμε πάρα πολύ ευχάριστα την ώρα μας και μαζί αθλούμαστε κιόλας. Διοργάνωσαν, έκαναν αγώνες πρακτικής σκοποβολής level 3 και φέτος, τέταρτη φορά παρακαλώ. Έφεραν αθλητές από όλη την Ελλάδα, από τον κόσμο. Διέπρεψαν για μία ακόμα φορά. Έδωσαν το καλό παράδειγμα. Τι σημαίνει αθλητισμός? Αθλητισμός σημαίνει ευγενής άμυλα. Διότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σου μαθαίνουν οι εκπαιδευτές του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Πας εκεί με τον εξοπλισμό, σου φοράς τα ακουστικά και σου εκεί θα τον βρεις τον εξοπλισμό. Φοράς τα ακουστικά και σου φοράς τα γυαλάκια, σου πιάνεις το μέσο άθλησης. Έρχεται ο άνθρωπος, σου λέει: περίμενε, παιδάκι μου, δεν το κρατάς καλά. Κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Σε ποιο ύψος, πώς πρέπει. Τέλος πάντων, ανάλογα με το μέσο άθλησης, γιατί είναι και διάφορα τα είδη, τέλος πάντων. Και μαθαίνει σιγά-σιγά πώς να το χρησιμοποιείς. Και κάπως έτσι όλο αυτό γίνεται έρωτας. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε για να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας? Απλά τα πράγματα, παιδιά, απλά τα πράγματα, έχετε πολλούς τρόπους. Καταρχάς, θα σας δώσω τηλέφωνο και θα σας δώσω και email. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να στείλετε ένα email, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, θα σας απαντήσουν αμέσως τα παιδιά, θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και θα σας καλοδεχτούν σε αυτή την υπέροχη ομάδα, στον Όμιλο. 69 74 48 44 07. Και το email τους είναι asonaxu@gmail.com.

Η φίλη μου η Νικολέτα μου λέει ότι μόλις πέρασε πυροσβεστική από τη Βάρη, ελπίζω να μείνει εκεί στη Σύρο, έτσι. Δεν ελπίζω να μην είναι. Καλημέρα και σε σένα, Νικολετάκι μου, χρόνια πολλά για την ημέρα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, ελπίζω να απλά να πηγαίνει κάπου για έλεγχο ή δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο. Καλημέρα στους Συριανούς και στις Συριανές. Συμπέθερε, πού είσαι, έχει χαθεί ο Συμπέθερος και καλά, εσύ έχεις μείνει από πέρυσι στην ίδια τάξη, δεν σε βλέπω να παίρνεις πτυχίο. Μου λένε λοιπόν κάποιοι ότι ναι, λέει, αλλά εμείς πήραμε σκυτάλι για να πάρουμε την πρώτη θέση. Την πήραμε τη σκυτάλη από την Ουκρανία, που εκεί λέει βγήκε μια Ρουσλάνα και έκανε επίσης χαμό με το Wild Dance, με τους άγριους χορούς. Τι θυμάστε αυτή τη χρονιά? Ήταν κάπου εκεί, κάπου το 2005 και λίγο μετά, το 2006 να πω αυτό. Εγώ σταμάτησα να ασχολούμαι πάρα πολύ με την Eurovision. Μέχρι τότε ήμουνα έτσι. Ναι, ήμουνα πιο κοντά. Βάλουμε και λίγο ξενόλοα σήμερα, μέσα στο πρόγραμμα.

Πού είσαι ρε Βασούλα, πού είσαι? Καλημέρα στο Βόλο. Δημήτρη, σου είπα χρόνια πολλά για τη Μαριλού και τον Κωνσταντίνο, σου λέω τώρα.

Wild Dances. Άγριοι χοροί. Νομίζω δικαίως πήρε την πρώτη θέση η Ρουσλάνα το 2004 στην Eurovision. Εννοείται δικαίως πήρε η Παπαρίζου το 2005. Συνεχίζουμε όμως, δεν ξέρω αν κάτι... Εντάξει, έχουν αλλάξει πράγματα από τότε στη Eurovision. Ελπίζω να αλλάξουν και στην πορεία. Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το διαγωνισμό και να έχει έτσι ένα συγκεκριμένο ύφος, καλό θα ήταν να βγάλουμε τα πολιτικά παιχνίδια, να βγάλουν ή τέλος πάντων να βγουν τα πολιτικά παιχνίδια από όλη αυτή τη διαδικασία. Διαγωνισμός τραγουδιού είναι. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω Eurovision, Euro, Ευρώπη, ξέρω εγώ τώρα, ρε παιδάκι μου. Άντε τώρα να το έπαιρνε το Ισραήλ φέτος. Άντε να έχει την πρώτη θέση το Ισραήλ. Τι θα κάναμε του χρόνου, θα πηγαίναμε στο Ισραήλ, μα ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, αυτά είναι θεματάκια, τα οποία θα πρέπει... τραγούδι καινούριο, Μίλτος Πασχαλίδης, μαζί με Παυλίνα Βουλγαράκη, Κρυφά του Κόσμου, καλημέρα Ευαγγελία, καλημέρα Βιβίτσα, καλημέρα Ντόνι. Γιώργο, Ξένια, Στέφανε, Χριστίνα, Εβούλα, καλημέρα. Τρία μοντέλα για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης. Θα συζητηθούν πράγματα στο Eurogroup και αλήθεια, γιατί η Ελλάδα, στην Ελλάδα μάλλον η κατοικία είναι τόσο ακριβή, γιατί... Το άτυπο Eurogroup θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Λευκοσία. Θα σας πω σε λίγο, γιατί το θέμα είναι σοβαρότατο. Στεγαστική κρίση.

0: την καρδιά.
1: Καλώ στη συμμαθήτριά μου την αξιώτησα. Καλημέρα, Ευδοκίτσα. Α, γιορτάζει το κοριτσάκι σου, να το χαίρεσαι. Να είναι γερή, να είναι καλότυχη, καλότυχη. Όλα τα καλά, όλα τα καλά, ό,τι επιθυμεί να το πάθει. Και μαζί του να το πάθεις κι εσύ. Να χαίρεσαι δηλαδή. Χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το άτυπο Eurogroup. Και θα εξεταστεί, λέει, το πρόβλημα αυτό τη στεγαστική κρίση γενικότερα υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα επιχειρήσουν να ανοίξουν μια ευρύτερη συζήτηση για κοινές πολιτικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις απέναντι στην πίεση των πολιτών από το αυξανόμενο κόστος στέγασης. Άνοδος των ανοικίων, πρώτο πρόβλημα. Περιορισμένη προσφορά κατοικιών, δεύτερο πρόβλημα. Δυσκολία πρόσβασης των νέων και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων σε προσιτή στέγη. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που πλέον επηρεάζει όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Δεν είναι μόνο ελληνικό το ζήτημα. Και υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αναδείξει την ανάγκη για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Το πρόβλημα έχει αποκτήσει διαστάσεις που ξεπερνούν τα εθνικά όρια, επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή αλλά και την οικονομική σταθερότητα. Θα παρουσιαστούν λοιπόν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε Ισπανία, Κροατία και Ιρλανδία, χώρες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονη στεγαστική πίεση, προχώρησαν σε διαφορετικά μοντέλα παρέμβασης και ο στόχος της συζήτησης είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 21 κρατών μελών και φυσικά η αναζήτηση πολιτικών που μπορούν να περιορίσουν την κρίση προσιτής κατοικίας. Έχουν μπει λοιπόν κάποιοι όροι στην Ισπανία, ας πούμε, όπως για παράδειγμα έχουν μπει αυστηρότερα, λέει, όρια για βραχυχρόνιες μισθώσεις και νέες κατοικίες. Ένα από αυτά. Στην Κροατία έχουν μπει φορολογικά μέτρα για προσιτή στέγη και κοινωνική κατοικία. Η Ιρλανδία σχεδιάζει με έναν τρόπο να σταματήσει την ακρίβεια στα ενίκια. Καθώς η κρίση εκεί επιδεινώθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 λόγω της πολυετούς υστέρησης στην κατασκευή νέων κατοικιών. Η Ιρλανδική κυβέρνηση λοιπόν ενεργοποίησε ένα πολυετές πρόγραμμα. Το Housing for All, έτσι το είπαν, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή δεκάδων χιλιάδων κατοικιών ετησίως, με επίκεντρο όμως την κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγη. Περιλαμβάνει, λέει, το σχέδιο επιδοτήσεις για νέους αγοραστές, αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων, μέτρα περιορισμού της πίεσης και τιμές νοικίασης. Τώρα στη χώρα μας το κόστος κατοικίας συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Ευρώπης σε σχέση με τα διαθέσιμα εισοδήματα, βεβαίως, έτσι, διότι όταν ο μισθός στην Ελλάδα, ο βασικός μισθός είναι 900 τόσο ευρώ και ψάχνεις να βρεις σπίτι και δεν το βρίσκεις, που λέει ο λόγος, σε κάποιες περιοχές κάτω από 600, αυτό δεν είναι αναλογικό με το μισθό που παίρνεις. Τα 900 ευρώ αντίστοιχα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που ο βασικός μισθός είναι 1500, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Στην Ελλάδα λοιπόν η συνεχής άνοδος των ενοικίων και των τιμών πώλησης ακινήτων σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών εντείνει την πίεση ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά το ζούμε και στις τουριστικές περιοχές. Σημαντικό μέρος του οικιστικού αποθέματος εξακολουθεί να παραμένει εκτός αγοράς και σύμφωνα αυτό και κλείνω με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περίπου 794.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές παρά τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την επαναφορά τους στη μακροχρόνια μίσθωση. Που καταλήγω, μάλλον δεν αρκούν τα φορολογικά κριτήρια.
1: Μα ενός μωρού που σε στέλνει ταξιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό.
0: Α, ναι, μπράβο, το είδα χθες αυτό και δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Έχει γίνει, λέει, χαμός στη Μολδαβία με την ψηφοφορία στη Eurovision. Παραιτήθηκε, λέει, και ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης εκεί. Για το τριάρι στη Ρουμανία και το δωδεκάρι στην Πολωνία. Ο χαμός έχει γίνει, βέβαια. Γιατί δόθηκαν βαθμοί στην Ουκρανία. Μάστε. Η παραίτηση του επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά το σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής της χώρας στον τελικό της Eurovision και ιδιαίτερα για την χαμηλή βαθμολογία προς τη Ρουμανία, με φόντο φυσικά τη συζήτηση για τη λεγόμενη γειτονική ψήφο μεταξύ των χωρών με στενούς ομολογουμένους πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς. Η γειτονική ψήφος. Η γειτονική ψήφος, θυμάστε, οι σκανδιναβικές, οι χώρες πάνω εκεί, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία και τα λοιπά, αλληλοψηφίζονται, γειτονικές χώρες. Ναι, αμέ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα παίρνω τα μηνύματα, τα παίρνω. Σήμερα είναι έτσι πληθερίσα, σήμερα. Εκεί που γίνεται στη μικρή Βίγλα, στην Παρθένα,

Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε τον πρόεδρο του Παναξιακού ΑΟ, στο ποδόσφαιρο δηλαδή, τον κύριο Κώστα Απιδόπουλο, στις 1.30 το μεσημέρι με τον Νικό Δημοτολιανό, σας προετοιμάζω από τώρα. Αύριο η μέρα θα είναι αφιερωμένη στη μουσική. Αύριο είναι Παρασκευούλα, Πέμπτη. Πώς πέρασε, ρε παιδιά, αυτή και αυτή η εβδομάδα, δηλαδή δεν παίζει αυτό το πράγμα, δεν παίζει. Καλημέρα Κατερινούλα. Καλημέρα στην καλύτερη φωτογράφο της Νάξου. Νάτος και ο Λουκάς ο φίλος μας. Καλημέρα.

0: Α, σήμερα 21 του μήνα ανακοινώνεται το νέο κόμμα Καριστιανού, ε!
1: Και να φιλήσεις το, να σου πω σ' αγαπάω σαν τον πρώτο καιρό.
0: Και στις 26 έχουμε ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε εξελίξεις πολιτικές, έχουμε. Α, να, ένα πολύ ωραίο θέμα. Πόσα χρόνια πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι αποταμίευση για να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο στη συνταξιοδότηση. Μέχρι λέει και 19 χρόνια αποταμίευσης χρειάζεται σήμερα ένα νέο ζευγάρι στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να συγκεντρώσει την προκαταβολή. Όχι όλο το σπίτι, πού πας. Να συγκεντρώσει την προκαταβολή αγοράς μιας κατοικίας. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν αφορά στην αποπληρωμή του ίδιου του σπιτιού, αποκλειστικά όμως αφορά στο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για να μπορέσει κάποιος να πάρει στεγαστικό δάνειο και να περάσει από την ενοικίαση στην ιδιοκατοίκηση. Έχει γίνει μια έρευνα βεβαίως, δεν τα λέω εγώ αυτά έτσι. Έχει γίνει έρευνα. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους νέους ηλικίας 25 με 34, οι οποίοι δυσκολεύονται πλέον να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία. Η γενιά που κάποτε μπορούσε στα 30 της να αγοράσει σπίτι έχει αντικατασταθεί από μια γενιά που στα 30 συνεχίζει να νοικιάζει ή να μένει στο πατρικό σπίτι. Γιατί η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση εξαρτάται όλο και περισσότερο από την οικογενειακή οικονομική στήριξη. Ένα παράδειγμα αφορά σε ένα ζευγάρι με καθαρό οικογενειακό εισόδημα περίπου στις 3 με 3.500 ευρώ το μήνα και ένα παιδί το οποίο ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία περίπου 90 με 100 τετραγωνικά, πληρώνοντας ενίκιο 900 με 1.000 ευρώ μηνιαίως. Το νοικοκυριό επιθυμεί να αποκτήσει κατοικία αξίας περίπου 320 με 400.000 ευρώ. Εντάξει, είναι και λίγο ακριβούτσικο. Τώρα για την αγορά ενός τέτοιου ακινήτου, θα μου πεις πού είναι η τιμή σήμερα. Τι ακριβούτσικο, πού είναι η τιμή σήμερα. Για την αγορά λοιπόν ενός τέτοιου ακινήτου απαιτείται αρχικό κεφάλαιο περίπου 80.000 ευρώ, καθώς ο αγοραστής πρέπει να καλύψει την προκαταβολή του στεγαστικού δανείου και τα έξοδα μεταβίβασης. Το υψηλό ενίκιο και οι καθημερινές ανάγκες, οι λογαριασμοί, τα σούπερ μάρκετ, οι μετακινήσεις, τα έξοδα περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Έτσι, το συγκεκριμένο ζευγάρι μπορεί να αποταμιεύσει περίπου 350 ευρώ το μήνα, και αυτό με δυσκολίες, έτσι. Γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζονται περίπου 19 χρόνια μόνο για να συγκεντρωθεί η προκαταβολή. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Τα 19 χρόνια δεν αφορούν στην αποπληρωμή του δανείου ή του ίδιου του σπιτιού, αλλά στο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε ένα νέο νοικοκυριό να μπορέσει να μπει στην αγορά κατοικίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φέξε μου και γλίστρισα. Φέξε μου και γλίστρισα, και θα το πω για μία ακόμα φορά έτσι να το καταλάβουμε όλοι. Φέξε μου και γλίστρισα.
2: Το πλοίο θα...

Λοιπόν, όπως θα πηγαίνετε στο λιμάνι να πάρετε το πλοίο όσοι σκοπεύετε να ταξιδέψετε, σταματήστε εδώ στην Κοντολέοντος, στη Μήλε μπροστά. Μπείτε μέσα, γυρίζοντας, να κάνετε την έρευνά σας, να κάνετε το ψάξιμό σας, γυρίζοντας από το ταξίδι σας, να έρθετε και να προμηθευτείτε τις καλύτερες ηλεκτρικές συσκευές του πλανήτη. Ναι, δεν υπερβάλλω, του πλανήτη, ξέρω εγώ τι λέω. Μήλε, ρε παιδιά, είναι αυτή, τι θέλετε τώρα. Και όχι μόνο Μήλε, οι καλύτερες εταιρείες βρίσκονται στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Χωρίς καμία απολύτως υπερβολή. Έχουνε κάνει θαύματα, ρε παιδί μου, αυτός ο Στέλιος είναι... Κόβει το μάτι του, η αλήθεια είναι αυτή. Να δείτε χώρος εξαιρετικός, να δείτε ανανέωση στο κατάστημα, να δείτε χρώματα, να δείτε ηλεκτρικές συσκευές, τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της μόδας επίσης. Να δείτε ακτινογραφία χωρίς μηχάνημα. Δεν χρειάζεται μηχάνημα, σας κόβουν από πάνω μέχρι κάτω, σας κάνουν τις ερωτήσεις που πρέπει για να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεστε για το χώρο σας. Είτε μιλάμε για ψυγείο, είτε μιλάμε για κουζίνα, είτε μιλάμε για τηλεόραση, είτε μιλάμε για πλυντήριο, είτε μιλάμε για αφιγραντήρα, είτε μιλάμε για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, πάλι στη Μήλε θα το βρείτε. Για κάντε μια βόλτα από εδώ. Κάντε την αγορά σας, την ερευνά σας. Την αγορά σας ξέρω που θα την κάνετε. Στη Μήλε της Νάξου. Κάτω από το στούντιο είναι. Ανεβείτε πάνω να πείτε καμιά καλημέρα, κάνα γεια. Είμαστε κι εμείς

αυτά τα όμορφα λοιπόν στα περίπου 4 λεπτά πριν από το και μισή της ώρας. Σε λίγο θα, σε 4 λεπτά δηλαδή, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε, να δω λίγο αν έχουμε τίποτα επίγον, τίποτα αυτό. Ορίστε, πάνω από 40 αεροσκάφη των ΗΠΑ χάθηκαν ή υπέστησαν ζημιές στο Ιράν. Και υπάρχει μια έκθεση του Κογκρέσου που αποκαλύπτει ποιο είναι το κόστος του πολέμου γενικότερα για τις ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα το κόστος του πολέμου. Το συνεχίζουμε, το νιώθουμε και εμείς. Πόσο είναι η βενζίνη, είπαμε τώρα 2,20 φεύγα.

αγάπη. Ορίστε, για δες οι Τούρκοι, χαρά σε Ευαγγέλια στην Τουρκία. Γιατί λέτε εσείς για την ηλεκτροκίνηση? Γιατί λέει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα έφτασαν σε νούμερα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα ζήλευαν, σε μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία της καθαρής μετακίνησης. Η Τουρκία βλέπει την ηλεκτροκίνηση να περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δρόμους της χώρας ξεπέρασε λίγο τις 420.000 μονάδες τον Απρίλιο του 2026. Είναι ένα δείγμα ορίμανσης της αγοράς για την γειτονική χώρα, αλλά και επιβεβαίωση ότι η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα πραγματοποιείται με αλματώδεις ρυθμούς. Και μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της Turkstat, τα καταγεγραμμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Τουρκία έφτασαν τα 423.793 τον Απρίλιο του 2026, όταν το 2025 ήταν περίπου 370.591, σημαντική αύξηση. Μπράβο! Εμείς είμαστε λίγο ακόμα επιφυλακτικοί με την ηλεκτρική.

0: Λοιπόν, να μην τα ξαναλέω, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω με τα δικά μας, επιστρέφω να σας μιλήσω και για τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Naxos, που δεν είναι άλλα από τα My Market, παιδιά, τώρα. Naxos Meat, διάφορα έτσι λαχανικά, φρούτα, ζαρζαβατικά, φρεσκότατα από τον μπαξέ κατευθείαν στο ράφι. Και όχι μόνο, πω αυτές οι σοκολάτες, ρε παιδί μου, αυτές οι σοκολάτες. Λοιπόν, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε εδώ, ξέρετε εσείς.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Άκου τώρα, άκου τώρα. Ψυγείο Λίπιερ, 10 χρόνια εγγύηση. Δηλαδή, το χωράει ανθρώπου νους αυτό? 10 χρόνια εγγύηση. Εγγύηση. Καλά, δεν θα πάθει και τίποτα. Οπότε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πολύ μεγάλη η εγγύηση. Γιατί δεν θα πάθει τίποτα. Στη Μήλε, παιδί μου, θα τα βρεις αυτά. Στη Μήλε. Στα έχω πει, στα έχω ξαναπεί, θα στα ξαναπώ για να τα εμπεδώσεις. Μέχρι να σε πείσω να έρθεις από εδώ. Για να καταλάβεις τι σημαίνει κάνω εγγυημένη αγορά. Εγγυημένη αγορά θα κάνεις όμως και στα My Market, ε? Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Τι θα βρεις εκεί? Για τις σοκολάτες θα μιλήσουμε στο τέλος. Θα βρεις όμως ένα σύγχρονο κρεοπωλείο με έτοιμες λύσεις. Θα βρεις έτοιμες συνταγές για το φούρνο, έτοιμα, τα φαγητά έτοιμα να μπουν στο φούρνο να ψηθούν χωρίς να ταλαιπωρηθείς καθόλου. Πεντανόστιμα, δεν το συζητώ. Θα βρεις ελληνικά κρέατα από τη φάρμα Τσικάκη. Παρασκευάσματα από το δικό μας. Το δικό μας, το τονίζω. Naxos Meat. Πω, από τι κρέα ήταν αυτό που έφαγα προχθές. Δήμος χαράκι ήταν αυτό, λουκούμι. Και κομμένο, ωραία, ρε παιδί μου, σε προσέχουν εκεί τα παιδιά, όχι οι αστεία πράγματα. Μανάβικο, εδώ οι δικοί μας συμπαξέδες. Φρούτα, λαχανικά, τι ψάχνεις να βρεις και δεν θα το βρεις. Φρέσκο, φρέσκο. Μαρουλάκια, ωραιότατα. Λαχανικά. Φρούτα, τα πάντα όλα. Ντελικατέσεν προϊόντα, διότι έχουμε και από αυτά. Πολύ φημισμένες εταιρείες, μάρκες, έτσι. Έχουμε και το φυλάδιο των αγόρων των προσφορών. Κάθε μήνα ανανεώνεται. Πολύ χαμηλές τιμές θα το διαπιστώσετε φεύγοντας από το My Market. Αυτό θα το καταλάβετε. Είναι ρε παιδί μου, το τελευταίο πράγμα που καταλαβαίνεις, γιατί στο τέλος πας στο ταμείο. Αλλά είναι και από τα πιο σημαντικά, γιατί κατά ψέματα δύσκολη καιρή, παιδιά. Δύσκολη. Και βέβαια ένα περιβάλλον που θα σε κάνει να νιώσεις άλλος άνθρωπος. Θα πας να κάνεις τα ψώνια σου, ρε παιδί μου, και θα γυρίσεις πίσω χαρούμενος. Θα πας, τι ωραία, ρε παιδί μου, τι ωραία, τι ωραίο περιβάλλον. Τρία σημεία αναφοράς έχουν επενδύσει τα παιδιά στο design του χώρου. Διότι θες να πάνε. Πολλές φορές λέμε, ω, τώρα έχω να πάω και σούπερ μάρκετ. Μα το απολαμβάνεις, σου λέω. Τρία σημεία αναφοράς. Το ένα είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι, στην περιοχή άσπρα ή κόκκινα, δεν θυμάμαι, σπίτια. Και επειδή δεν θυμάμαι και βραστώ, αν και ξέρετε πού είναι. Πού είναι, ρε παιδί μου, το μεγάλο βενζινάδικο της ΕΛ, ακριβώς δίπλα. Έμα. Το δεύτερο είναι απέναντι στην Αγία Θεοδοσία. Ξέρετε πού είναι, η Αγία Θεοδοσία. Και το τρίτο είναι στην Εθνική Τράπεζα. Απέναντι, μα ξέρετε πού είναι και η Εθνική Τράπεζα. Έλα τώρα. Και για τις σοκολάτες έχω να πω τα καλύτερα. Πω ρε παιδί μου κάτι σοκολάτες. Πω ρε παιδί μου κάτι μάρκες που δεν τις ήξερα πριν. Και πάω να ψωνίσω εγώ και πάω ρε παιδί μου τι θέλω να πάρω μπατονέτες. Μάλιστα. Περνάω λοιπόν από το διάδρομο εκεί που είναι τα ζυμαρικά και τα υπόλοιπα και κοιτάω ένα stand με κάτι σοκολάτες περίεργες. Λέω τι είναι αυτά. Λέει πάρε λέει και θα δεις. Τι να σου λέω τώρα. Δηλαδή τι να σου πω. Δηλαδή σου λέω πήγαινε στο φούρνο Λαγογιάννη και πάρε γραβιερόπιτα. Άμα δεν τη γευτείς μόνο σου. Τι να καταλάβεις. Σοκολάτες που εγώ τουλάχιστον δεν τις είχα ξαναδεί. Όπου και να μπει στο σούπερ μάρκετ ένα στάντ με διαφορετικές σοκολάτες. Από διάφορες εταιρείες, αλλά τρώω σοκολάτα, όχι αστεία πράγματα. My Market.
7: Στη θάλασσα, στα πέρα το γαλάζιο. Με πανηγύρια και χορούς κυκλώτικους γιορτάζω.
0: Το ραντάρ με έχει βάλει στο μιούτ. Τι να κάνω ρε εσύ ραντάρ να μην τα πω, δηλαδή αφού είναι σοκολάτα, δηλαδή

είναι σήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη, Μαριλού, Μαριλένα, Λενίτσα, Λενιό. Όλοι όσοι γιορτάζετε. Ρε γλέντια που θα έχω, ρε κεράσματα που έχουμε σήμερα. Πού είσαι διαλέχτη, τι κερνάτε?

της, την είπα κιόλας. Πες μου παιδί μου τι λέλουδο είναι αυτό. Πώς το λένε, ανθούριο. Ανθούριο το λένε, ε. Αυτό αντέχει τις κακουχίες, για πες. Δηλαδή άμα ξεχάσετε παιδί μου να το ποτίσεις, ξέρω εγώ, ένα μήνα παθαίνει τίποτα. Ραντάρ, με έχεις ακόμα στο μιούτ.

με βύρει καμιά ώρα η Δέσποινα και θα έχει και χίλια δίκια. Και άμα μαζευτούν και όλες μαζί, ώρα τι με περιμένει. Προσπαθώ να μην τις γνωρίσω με την πανομερή της. Ρεό πότισμα κάθε 20 μέρες μου κάνει, αυτό θα το πάρω. Ανθούριο το έπεσε. Λοιπόν, έχουμε ένα χωριό κοντά στο δικό μου, το λένε Θούριο. Θα βάλω και ένα αν μπροστά και θα το θυμάμαι. Έτσι σας θέλω να χορεύετε, είμαι και αργός ο ρυθμός. Αργός.

Λοιπόν, δεν είμαι ανά ο συμπέθερος. Νάτι και η Βαρβαρούλα, η Πειραιώ Κατσιναριώτησα. Λοιπόν, η φιλενάδα μου εδώ με έχει βγάλει από το μιούτ. Οπότε μπορώ να σας πω ότι σε λίγο, σαν ένα τέταρτο από τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στο φούρνο Λαγογιάννη και θα πάρω ένα μεγάλο κρουασάν με σοκολάτα. Σοκολατένιο, μιλάμε pop. Όσο θυμάμαι το φίλο μου το Θανάση μια μέρα που δεν ήξερε, αλλά δεν ρώταγε κιόλας. Του πρόσφεραν, ρε παιδί μου, ένα κρουασανάκι αυτά τα μικρούλικα από το φούρνο Λαγογιάννη. Λέει ευχαριστώ πολύ. Δαγκώνει το κρουασάν και έγινε. Άστα να μην πω πως τώρα γιατί θα μας κόψουν στον αέρα. Τρέχαμε να μαζέψουμε τις σοκολάτες από το πάτωμα. Δεν πρόλαβα να του πω. Πρόσεχε, παιδάκι μου, γεμάτο σοκολάτα.

Διαλεχτή μου το φιλί το έδωσαν στον μπαμπά, εμένα αυτό μου αρκεί. Οι όμορφες, η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα. Φιλί ο μπαμπάς που γιορτάζει σήμερα πήρε.

ξέρω ότι κάποιοι τώρα τούτη την ώρα μου, το έχουν, μου τα μαρτυρήσανε κιόλας. Χορεύουνε, παιδιά. Σιγά σιγά, γιατί το ικαριώτικο αυτό θέλει. Θέλει στυλ, θέλει. Θέλει νάζι. Ε, νάζι. Όπα, τι έγινε εδώ, τι έχουμε επάλ, νάξου. Μαθήματα περιβάλλοντος, ναι, έχουμε σημεία αναφορά στην άξο. Βρύση του Δανακού. Μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ Νάξου Μιχάλης Κατσάνης συμμετείχαν σε βιωματικές και διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με επίκεντρο το νερό, τα μικροπλαστικά και την προστασία των ακτών. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να προσεγγίσουν το περιβάλλον όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως μέσα από άμεση επαφή με τη φύση και τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, εγώ θα προσθέσω, εξαιτίας μας. Έτσι λοιπόν, την 5η, 7 Μαΐου, οι μαθητές του τμήματος Α2, λέει, συμμετείχαν σε βιωματική δράση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για το νερό, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της πηγής του Δανακού. Τι ωραία που είναι εκεί στο Δανακό, ρε παιδιά. Τι όμορφα που είναι εκεί. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φυσικούς υδάτινους πόρους της Νάξου. Συμμετείχαν στο διαδραστικό πρόγραμμα, σε ένα το σχολικό διαδραστικό πρόγραμμα του Ερευνητικού Κέντρου ΕΛΚΕΘΕ, μέσα από το οποίο ενημερώθηκαν για τα μικροπλαστικά, τη θαλάσσια ρύπανση, τη διαχείριση των απορριμμάτων στις ακτές και ούτω καθεξής. Και μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές φυσικά είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν πόσο άμεσα συνδέεται η καθημερινότητα όλων με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και φυσικά πόσο σημαντική είναι η αλλαγή μικρών καθημερινών συνηθειών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Συντονίστρια και υπεύθυνη της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ήταν η κυρία Αναστασία Κορέ, ενώ την τεχνική υποστήριξη παρήχε η Θεσσαλονίκη Γκίνη. Μπράβο σε όλους, αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι που μας αρέσουν και είναι αυτό που λέω και εγώ, ρε παιδί μου, κάθε τρεις και λίγο. Να βγαίνουν τα παιδιά έξω. Να βγαίνουν έξω. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ εσένα που χορεύει σιγά σιγά. Θα αρχίσω να το αγριεύω σιγά σιγά. Έλα, δεν περπατάμε, πετάμε.

περιμένουμε και το καινούριο τραγούδι της Βασιλικούλας. Α, χρόνια πολλά για τον μπαμπά, Βασιλική Κατερίνη. Χρόνια πολλά, Δανάη Κουτελιέρη. Ο μπαμπάς γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και πολύ

Εσύ γελάς, αλλά εγώ μιλάω σοβαρά. Σε λίγο θα σε πάω σε διατάσεις. Αμέσως μετά θα το κάνω λίγο πιο έντονο, έτσι λίγο πιο αυτό δεν περπατάμε, πετάμε περισσότερο. Και μη γελάς καθόλου, διότι μα θα σας βάλω και γυμναστική στο πρόγραμμα. Ω, ωραία ιδέα, τώρα μου ήρθε. Μπράβο μου, ωραία, πάμε, πάμε. Βαρβαρούλα, καλά δεν τα λέω, Θυμάσαι στον κορονοϊό, τη γυμναστική σας έκανα. Είδες τι καλός άνθρωπος σήμερα, Ντάρι, είδες. Κάνε ρε παιδί μου, άμα δεν θες κρουασάν σοκολάτα, φάε ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ κάτι αλμυρό. Φάε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια αλμυρή μπουγάτσα με τυρί. Λοιπόν, μιας και γιορτάζει σήμερα ο Κώστας είναι ο μπαμπάς της βασιλικούλας της Κατερίνη και ο σύζυγος της Δανάης της Κουντελιέρη. Εγώ σας έχω πει, όλα τα τραγούδια της βασιλικής είναι εξαιρετικά. Περιμένουμε και καινούριο τραγούδι, έτσι. Είναι τώρα, έρχεται. Τώρα, είναι, ναι. Σε λίγο, μην βιάζεστε, το καλό το πράγμα αργεί να γίνει. Αλλά αυτό ρε παιδί μου, αυτό εδώ... Άντε, χρόνια πολλά να πούμε με τραγούδι της κόρης σου. Κώστα, χρόνια πολλά να σου πούμε. Χιλιόχρονος να είσαι. Δανάη, να τον εχαίρεσαι. Βασιλική, να τον εχαίρεσαι. Υγεία στο σπίτι σας.

Συγγνώμη, δεν σου είπα ότι θα σε πάω σε διατάσεις. Πρέπει να αρχίσουμε να συντονιζόμαστε λίγο καλύτερα μεταξύ μας, έτσι είναι αυτό. Συνεννοούμαστε.

Λοιπόν, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων βρέθηκε στη Λέρο, όπου έγινε η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Μέλος της Επιτροπής ο Δήμαρχος. Η συνεδρίαση έγινε υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Χατζημάρκου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι χρηματοδοτήσεις, η πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων, αλλά και οι προτεραιότητες που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα για τα νησιά του Αιγαίου. Για την Άξο και τις Μικρές Κυκλάδες, η συζήτηση γύρω από τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Γιατί τα επόμενα χρόνια θα κριθούν παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και την ανθεκτικότητα των νησιών απέναντι στις αυξανόμενες ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης. Έκανε ανάρτηση ο Δήμαρχος, ο κ. Λιανός, στάθηκε στο ρόλο της αυτοδιοίκησης και σημείωσε πως οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν ουσιαστική φωνή στο σχεδιασμό των προγράμματων.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Του τέστην. Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λίγα είπαμε σήμερα. Από ενημέρωση λέω τώρα, αλλά τα έχουμε πει αυτά τώρα το πρωί. Ενημέρωση πόσο, τόσο, όσο. Έλα τώρα. Α, αυτά είναι για μετά. Α, αυτά θα τα πούμε μετά της ενημέρωσης και αυτό θα τα λέμε το μεσημέρι τώρα. Αθλητικό το θέμα μας και σήμερα. Παναξιακός ποδόσφαιρο.

0: Όμορφα και ωραία λοιπόν, ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά στον μπαμπά της Βασιλικής της Κατερίνη και στον σύζυγο της Δανάης της Κουτελιέρη. Και θα κλείσω με ολοκένουριο, σπαρταράι και φρεσκότατο. Θανάση Περιστεράκη, Λευτέρη Μπαφαλούκο και Γιάννη Μπαφαλούκο, γιατί τη μουσική την έχουν γράψει μαζί, Λευτέρης και Γιάννης. Τους στίχους ο Θανάσης. Έτσι θα κλείσω.
1: Γριοπίδα και κανάλα, μάτια μου λιγάμε καλά.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Θα τα ξαναπούμε το μεσημεράκι με τον Νικόδημο, στη μία ακριβώς, μία με τρεις.
1: Με λαούτο, με βιόλι,
0: Κυκλάδες on air.
1: Πολύ, να
0: έλα, έλα, δεν περπατάμε, πετάμε τώρα. Φοράμε το χαμογελάκι μας στο πρόσωπό μας. Την καλή μας τη διάθεση την έχουμε πάντα μαζί μας, εννοείται, δεν την ξεχνάμε ποτέ, μαζί με την τσάντα. Και ξεκινάμε όμορφα όσοι τώρα τέλος πάντων θα βγείτε από το σπίτι σας. Άντε μπράβο, με το καλό. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα δώσατε ρέστα. Να είστε καλά, γεια

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Στην ανεμόσκαλα. Χρόνια πολλά της αναλήψεως σήμερα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ανεβαίνω. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, όπου να αξιός και άξιος, η φωνή της Αξάς, το αξώτικο ραδιόφωνο, εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από την πανέμορφη Γρότα, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους κεκλαδίτες και τις κεκλαδίτσες. Μια καλημέρα από τον ομφαλό της γης, από το κέντρο της γης, από την ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα, καλημέρα στην Ομογένεια, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Radio Historia που αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Στους ομογενείς μας, στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στο Cape Town, κάτω στο Johannesburg, τις καλημέρες μας, που επίσης μας ακούνε και εκεί. Στην Ασία, στη μακρινή Οκεανία και φυσικά στη Μελβούρνη, στο φίλο μας τον Γιώργο και το Ράδιο Γαλαξίας που καθημερινά αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στερεό. Και στους ομογενείς μας στη μακρινή Αυστραλία να στείλουμε και εκεί τις καλημέρες μας ή καλύτερα τις καλησπέρες μας, γιατί στη μακρινή Μελβούρνη στην Αυστραλία αυτή την ώρα εκεί είναι απόγευμα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια ξυπνώντας τις Κυκλάδες με 30 φίλο 30 φιλίδι, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM από το σταθμό του Μαρούλη. 30 φίλος 30 φιλίδι στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Αργυρούλα 30 φιλίδου, η καλή μου σύζυγος, εδώ δίπλα μου πάντοτε. Σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, στο mail. www.triandafilidis.hotmail.gr. Η σύζυγός μου που έχει φτιάξει και τον υπέροχο μυρωδάτο ελληνικό καφέ μυρίζει και το στούντιο και ο προθάλαμος εδώ έξω από το στούντιο. Μαζί μας και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, που συμμετέχει στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες, τριανταφυλλένιες καλημέρες. Χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι διπλή εορτή. Είναι η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου, μεγάλη δεσποτική εορτή, και είναι και η εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά σε όλους και όλες εσάς. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Και για πάμε. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων κουζίνας, κλιματιστικών και τηλεοράσεων στην Άξο μας Μαρούλης. Στο κατάστημα του Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, σε πολύ καλές τιμές, τις καλύτερες τηλεοράσεις για να δείτε το Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ που θα γίνει στην Αθήνα μας, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, τα αγαπημένα σας σίριαλ, τηλεπαιχνίδια, talk show, high definition όλα, υπέροχες τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενά σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, το γραφείο σας. Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, Αιγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux. Μαρούλης.
έχουν γράψει. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και σε πολύ καλές τιμές ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια και... για το ξενοδοχείο σας και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Όλα σε χαμηλές τιμές. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: δακρύζει.
1: 21 Μαΐου σήμερα λοιπόν, η ανάληψη του κυρίου εορτάζεται, της αναλήψεως όπως το λέμε.
0: Το φως που γίναμε.
1: Και η πρώτη καλημέρα με χρόνια πολλά για σήμερα μας έρχεται από πού, λέτε. Μας έρχεται από τη Σύφνο μας, πρωί-πρωί. Στη Σύφνο, εκτός από την εορτή της αναλήψεως, εκτός από την εορτή των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι φίλοι μας οι Σύφνοι γιορτάζουν πάντοτε τη μέρα της αναλήψεως την Παναγία τη Χρυσοπηγή. Από τη Σύφνο λοιπόν, αφού Σύφνεϊκα ξεκινάει το καλημέρα Κυκλάδες σήμερα, η πρώτη καλημέρα με ευχές είναι από το βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρουτσί. Το τηλέφωνο χτύπησε πρωί-πρωί και από τη Σύφνο ο υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, μέσα από το σταθμό του Μαρούλη, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες και φυσικά το Κυκλάδες Live και .gr και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης, στέλνει το χρόνια πολλά σε όλους τους Σύφνιους και τις Σύφνιες, στους αξώτες και τις αξώτισες, σε όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτσες. Αντευχόμαστε λοιπόν και στέλνουμε και εμείς τα χρόνια μας πολλά στον αδερφικό μας φίλο, στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρουτσί.
0: Όνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει.
1: Με τον υπουργό το Γιάννη το Βρούτσι έχουμε μια αδερφική φιλία. Περισσότερο αδέρφια είμαστε. Με τον Γιάννη το Βρούτσι έχουμε μια πορεία μέσα στη Νέα Δημοκρατία και στα κοινά δεκαετίες ολόκληρες. Από τον υπουργό μας λοιπόν τον Γιάννη το Βρούτσι, χρόνια πολλά από τη Σύφνο, όπου εκπροσωπεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στη Σύφνο μας. Χρόνια πολλά υπουργέ μου και από εμάς εδώ στην Άξο και από όλες τις Κυκλάδες μας. Και φυσικά από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη το Μαρούλη, από τον Στέλιο το Μαρούλη, από όλη την οικογένεια Μαρούλη, από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και από όλους εδώ.
0: Στο Σικάγο μέσα.
1: Ένας φίλος Σύφνιος, καλημέρα από τη Σύφνο, χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή για μας τους Σύφνιους, της Παναγίας της Χρυσοπηγής μου λέει. Έχουν έρθει αρκετοί Σύφνοι, είδαμε και τον υπουργό μας μου λέει, τον Γιάννη τον Βρούτσι, τον οποίον τον καλωσορίζουμε στη Σύφνο.

Από το Φιλότη, ακροατή στέλνει φιλοτίτικες καλημέρες. Στέλνουμε και εμείς, μου λέει, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο δικό μας, στο Φιλοτίτη, τον Αξώτη, τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Τον καλωσορίζουμε, μου λέει, στη Σύφνο.

πάντα μαζί μας η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στο ωραιότερο μέρος της γης, στην Άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

0: είσαι.
1: Έχουμε, κυρίες και κύριοι, το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου στην Αξά μας, στο Οικομουσείο Κορώνου, τη δεύτερη συνάντηση του δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου μας. Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, στόχος της διοργάνωσης είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος για το μέλλον της Νάξου μας, με έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα μας τους αξώτες, την κοινωνική συνοχή και την αναζωογόνηση της ορεινής Νάξου. Στις εργασίες του διήμερου αυτού συνεδρίου, εδώ στην Κορονό μας, στην Αξά μας, θα συμμετάσχουν πανεπιστημιακοί επιστήμονες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες και άνθρωποι του πολιτισμού. Το συνέδριο αποτελεί και τη δεύτερη συνάντηση του δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Άξο και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντιου Πανεπιστημίου. Το Σάββατο 6 έκτου από τις 11 το πρωί έως 19:55, 11 το πρωί καλωσόρισμα, θα κάνει χαιρετισμό ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης, ενώ θα μιλήσει ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, ο Κοινοτάρχης της Κορώνου, ο Επαρχός μας, ο Γιάννης ο Μαργαρίτης ο Μπούνης και πολλοί άλλοι. Αυτά για το άκρος ενδιαφέρον αυτό συνέδριο, που βεβαίως ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο η Ραδιοφωνία Κυκλάδων θα το καλύψει. Και πάμε στην αγαπημένη Σχοινούσα. Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων θα βρεθεί στη Σχοινούσα στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Στο ιατρείο το Σάββατο 23 Μαΐου από 12 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα και την Κυριακή 24 Μαΐου από 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Οι ιατρικές ειδικότητες που θα πλαισιώσουν την αποστολή στη Σχοινούσα θα είναι καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, γυναικολόγος, ακτινολόγος, παθολόγος, διαβητολόγος, οφθαλμίατρος, γενικός χειρουργός, ορειλά, οδοντίατρος, νευρολόγος, διαιτολόγος και ψυχολόγος. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη των κινητών μονάδων υγείας στο νησί της Σχοινούσας. Καλημέρα σε Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια και Ηρακλιά. Μια φίλη από Αμοργό, χρόνια πολλά για την εορτή της αναλήψεως, και εδώ στην Αμοργό μας την εορτάζουμε.

0: εθελοντικός καθαρισμός στις παραλίες της Ανατολικής Νάξου από τον Απεραθήτικο Σύλλογο, κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή 24 Μάη ο Πολιτιστικός Απεραθήτικος Σύλλογος μέσω του αξιώτικου σταθμού Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό του Μαρούλη, καλεί κατοίκους και φίλους του Απεράθου να πάρουν μέρος σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για το περιβάλλον. Η συνάντηση θα γίνει 10.30 το πρωί στην Παναγιά την Απεραθήτησα, από όπου οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν προς τα λιμανάκια της περιοχής από τις Αδουρόμαντρες έως τον Αζαλά. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, στόχος της δράσης είναι τόσο η γνωριμία με τις όμορφες και λιγότερο γνωστές παραλίες της Ανατολικής Νάξου μας, όσο και ο καθαρισμός τους από πλαστικά και άλλα απορρίμματα εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Να μπορούμε να χαρούμε το καλοκαίρι τις ομορφιές της φύσης χωρίς τις αρνητικές συνέπειες της δράσης των ανθρώπων, σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα του Συλλόγου. Ο Πολιτιστικός Απεραθήτικος Σύλλογος μέσω της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχή σε όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Νάξου μας.
1: Και ένα άγγιγμα σου φθάτω από το τραπέζι.
0: Και πάμε στη φίλη μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, με θέμα την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης και στελέχωσης της τοπικής διεύθυνσης ΕΦΚΑΘΗΡΑΣ. Η παρέμβαση της κυρίας Κατερίνας Μονογιού πραγματοποιήθηκε κατόπιν επιστολής της Επάρχου Θύρας, κυρίας Ιουλίας Καραμολέγκου, η οποία αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει εν λόγω υπηρεσία. Η ενίσχυση της διεύθυνσης κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας και για την ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Κυκλάδων, αναφέρει η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και φίλη της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες, Κατερίνα Μονογιού.

Ξήρο πανηγυρίζει σήμερα ο ιερός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χθες το απόγευμα τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός από τον πατέρα Γεώργιο και αυτή την ώρα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία. Τα χρόνια μας πολλά και στον Πάπα Κώστα της Κοιμήσεως, τον πατέρα Κωνσταντίνου.

10 και 23 πρώτα λεπτά. Τις μαγιάτικες, τις ανοιξιάτικες καλημέρες μας, τις τριανταφυλένιες, τριανταφυλιδέικες καλημέρες, σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλο το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 21 Μαΐου 2026, μια υπέροχη ανοιξιάτικη μαγιάτικη μέρα. Διπλή γιορτή της Αναλήψεως αλλά και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των Αποστόλων. Αρκετοί ναοί αφιερωμένοι στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, όπως εδώ στην Ερμούπολη, αλλά και στο νησί της Νάξου μας.

Κοιτάδεστε τι όμορφη είναι η πορτάρα μας, τα παλάτια, η γρότα, η παλιά πόλη, το κάστρο, η Μυρτιδιώτισσα. Να είσαι μπροστά στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη και να αγναντεύεις κάτω όλη την παραλία. Να είσαι σε μια καφετέρια και να απολαμβάνεις τον πρωινό σου καφέ εδώ στη χώρα της Νάξου και να ακούς πάντα ραδιοφωνία από τους 101,3. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη, Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Οι φίλοι μας από το Johannesburg, από την Νότια Αφρική που μας ακούνε, στέλνουν τις καλημέρες τους για την Άξο, για όλα τα νησιά του Αιγαίου, για την ραδιοφωνία Κυκλάδων και μας λέει είσαστε και οι πρώτοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων δεν είναι οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμός. Ο σταθμός του Μαρούλη, η Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, γράφει ιστορία στην Άξο, γράφει ιστορία στις Κυκλάδες, γράφει ιστορία στο Αιγαίο, γράφει ιστορία σε όλη την οικουμένη. Μεταφέρουμε την αξώτικη φωνή, το αξώτικο χαμόγελο, το κυκλαδίτικο χαμόγελο, το αιγιοπελαγίτικο αυτό χαμόγελο, το μοναδικό που έχουμε εμείς οι αξώτες και οι αιγιοπελαγίτες σε όλη τη γη. Ο οικουμενικός ραδιοφωνικός σταθμός του Μαρούλη που ακούγεται Αμερική, ακούγεται Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Οκεανία, που μας ακούνε οι ναυτικοί μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων, μας ακούν στον Ειρηνικό ωκεανό, στον Ατλαντικό ωκεανό, στον Ινδικό, όπου και να πάτε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, το αξώτικο οικουμενικό ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλο τον πλανήτη Γη. Ραδιόφωνα υπάρχουν πολλά, αλλά η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι μία και μοναδική. Γι' αυτό το ξέρει όλη η Νάξος, όλες οι Κυκλάδες, όλο το Αιγαίο μας.

καλημέρα από το αγαπημένο μου Σαγκρί. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μας. Καλημέρα και χρόνια πολλά μου λέει στον υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτσι. Χρόνια πολλά στο Μιχάλη το Μαρούλη, στην οικογένειά του και σε όλους εκεί μου λέει, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Όλοι ακούμε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε καλά. Καλημέρα στο αγαπημένο Σαγκρί. Καλημέρα στην Τραγέα. Καλημέρα στο Κεραμ.

Αυτό δεν είναι το οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Είναι το αξώτικο ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο του Μαρούλη. Είναι το ραδιόφωνο του απλού κόσμου. 101,3.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, στην Άξο και στις Κυκλάδες. Ό,τι πιο μοντέρνο κλιματιστικό, ό,τι πιο σύγχρονο κλιματιστικό ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, θα το βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την ταβέρνα σας, την ψυσταριά σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, το γραφείο σας. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία κλιματιστικά έχουν μεγάλη απόδοση και καίνε λιγότερο ρεύμα. Μαρούλης, ο ειδικός στον κλιματισμό. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

και κλάδεslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των κυκλάδων και την λαϊκή εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο σε όποιον και όποιο θέλει, χωρίς να έχει αξιώματα, για να πει τα παραπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, τους πολιτικούς μας, απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο τα 24 κυκλαδονήσια μας με νέα ειδήσεις και εκπομπές αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των κυκλάδων, το ελληνικό site των κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Γιατί εγώ κι όλοι του κόσμου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου και οι εργαζόμενοι στο kikladeslive.gr σας εύχονται χρόνια πολλά για τη σημερινή ορτή της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάμε στο kikladeslive.gr, τα θέματα του, ο Γιάννης Βρούτσης στη Σύφνο μας. Και βλέπουμε εδώ τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, κάτω από μια ελληνική σημαία, με τις τοπικές αρχές της Ύφνου. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στο νησί της Ύφνου μας. Φτάνοντας στη Σύφνο, ο υπουργός μας, ο Γιάννης ο Βρούτσης, επισκέφθηκε άμεσα το πολυδύναμο ιατρείο Σύφνου, το οποίο έχει και ενεργειακά αναβαθμιστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κόστος 2.250.000 ευρώ, ενώ έχει υπάρξει και σημαντική στελέχωσή του. Συνομίλησε ο υπουργός με ιατρούς και εργαζόμενους στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σύφνου, εκφράζοντας τη στήριξη και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά και το δικό του προσωπικό ενδιαφέρον και στο κομμάτι της υγείας. Ο Γιάννης Βρούτσης χειροκροτήθηκε θερμά από κατοίκους του νησιού και θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις της Παναγίας της Χρυσοπηγής, στις οποίες θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Σύφνου και λοιπόν Ίσων, κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος. Ο βουλευτής και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στη Σύφνο θα συναντηθεί επίσης με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Σύφνου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με πολιτικούς του φίλους. Τέλος, ο Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στέλνει μέσω του kikladeslive.gr τις θερμές ευχές του και τα χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους της Σύφνου. Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στέλνει μέσω του kikladeslive.gr τις θερμές ευχές του και τα χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους.

σημαντικές αλλαγές. Γραφή φέρνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς σχεδόν το σύνολο των Κυκλάδων τίθεται εκτός σχεδιασμού για νέα αιωλικά πάρκα με μοναδικές εξαιρέσεις στην Άξο και την Άνδρο. Βρούτσης άνοιξε τη σύνοδο των οργανισμών αντιτόπινγκ. Σύμφωνος με λαμπρότητα η απόδοση του Πάσχα, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την Παναγία τη Χρυσοπηγή. Ο Δημήτρης Λιανός, ο Δήμαρχος Νάξου, γράφει σε Σεμνή Τριανταφυλλίδου στη συνεδρίαση για το πρόγραμμα Νότιου Αιγαίου στη Λέρο. Στη Λέρο βρέθηκε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, συμμετέχοντας στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Νότιου Αιγαίου 21-27 ως μέλος της Επιτροπής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου με βασικό αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος. Ο Δημήτρης Λιανός τόνισε τη σημασία της ενεργής συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες σχεδιασμού και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επισημένοντας ότι μέσα από αυτές διασφαλίζεται η ουσιαστική εκπροσώπηση των αναγκών των νησιωτικών κοινωνιών. Και συνεχίζει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, στόχος είναι οι ανάγκες των νησιών να μετατρέπονται σε έργα με πραγματικό αποτύπωμα για τους πολίτες μέσα από αποτελεσματικό σχεδιασμό και αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονα στούντιο, με ανταποκριτές σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Το πιστοποιημένο site των Κυκλάδων, kiklades.live.gr. Το δικό σου νησιώτικο site, το γαλάζιο site των Κυκλάδων νησιών μας.

Παναγία η Χρυσοπηγή να προστατεύει τη Σύφνο μας, τις Κυκλάδες μας και όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελαγούς, κυρίες και κύριοι. Η καρδιά λοιπόν της Ορθοδοξίας, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει σήμερα από αλλού, μα φυσικά στην αγαπημένη Σύφνο. Διαβάζω επίσης στο kikladeslive.gr δωρεάν εκπαίδευση μελισσοκόμων σε ανάφη και πάρο. Έκτακτο επίδομα παιδιού, λέει η Σεμνή, τον Ιούνιο η πληρωμή έως 1050 ευρώ για οικογένειες με πολλά παιδιά. Καλό είναι αυτό. Και κανένα πια στον δρόμο θέρωτο. Βλέπω επίσης εδώ στο kikladeslive.gr Νάξος Τσιπλιφερής, η ξεχωριστή γιορτή της αναλήψεως στο νησάκι της Παναγίας Παρθένου. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, μία

τις πιο ιδιαίτερες και κατανυκτικές παραδόσεις της Νάξου μας, αναβιώνει κάθε χρόνο τη μέρα της αναλήψεως στο μικρό νησάκι της Παναγίας Παρθένου, απέναντι από την παραλία της Μικρής Βίγλας, μέσα από τη γιορτή της Τσιπληθερής. Πρόκειται για ένα μοναδικό θρησκευτικό και παραδοσιακό αντάμωμα που συγκεντρώνει πιστούς από την Νάξου αλλά και επισκέπτες, οι οποίοι, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μεταφέρονται με καΐκια στο μικρό νησί προκειμένου να τιμήσουν την Παναγία και την ανάληψη του Κυρίου. Μετά τη Θεία Λειτουργία, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο kiklades.live.gr, ακολουθεί ένα μικρό αυθεντικό αξώτικο γλέντι με τη θάλασσα να γίνεται το φυσικό σκηνικό, μιας εμπειρίας που πολλοί περιγράφουν ως ξεχωριστή και βαθιά βιωματική. Το μικρό ξοκλήσι της Παναγίας Παρθένου, σύμφωνα με μαρτυρίες και την τοπική αξώτικη παράδοση, υπολογίζεται πως έχει ηλικία που ξεπερνά τα 200 χρόνια. Η γιορτή Τσιπληθερής παραμένει μέχρι σήμερα ένα ζωντανό κομμάτι της παράδοσης της Νάξου, συνδέοντας την πίστη, τη θάλασσα και τη λαϊκή μνήμη με έναν τρόπο μοναδικό. Και του χρόνου χρόνια πολλά από μας.

Τέλκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκερόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Πάμε και στην αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Το ποδόσφαιρο τελείωσε. Η Aston Villa κατέκτησε το Europa League 3-0. Χθες κέρδισε τους Γερμαναράδες. Λοιπόν, 3-0 μετά από 41 χρόνια κατέκτησε ευρωπαϊκό κύπελο. Δίκαια οι Εγγλέζοι και οι οποίοι το πανηγύρισαν.

Βίλα λοιπόν, Φράιμπουργκ 3-0. Οι Λονδρέζοι, οι Εγγλέζοι κερδίσανε τους Γερμανούς. Μπράβο στην Άστον Βίλα. Και τώρα βέβαια το ενδιαφέρον είναι στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Κι όλο πάω, και το μόνο πια που θέλω είναι μόνο, είναι μόνο. Για να δούμε τι θα γίνει. Και αρκετοί αξώτες δικοί μας θα βρεθούν στο γήπεδο. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό, στο ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι. Πάρα πολύ γαύροι, έχουμε τους ημιτελικούς, όπου ο θρύλος η Ολυμπιακάρα μας θα υποδεχθεί τους Τουρκαλάδες στη Φενέρμπαχτσε. Εμείς σαν ραδιοφωνία Κυκλάδων πάντα στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες και λέμε θρύλε, μπορείς να το σηκώσεις μέσα στο Μαρούσι. Όπως το σήκωσε ο θρύλος και στο ποδόσφαιρο το Conference Link με Μεντιλίμπαρ στο μπάγκο, μέσα στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ, στο πιο καινούργιο γήπεδο της Ελλάδος, εκεί η Ολυμπιακάρα σήκωσε την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα. Τώρα ο στόχος και στο μπάσκετ, αυτό θέλουν οι αδερφοί Αγγελοπουλέ, οι πρόεδροι, αυτό θέλει ο λαός του Ολυμπιακού, να σηκώσει την Ευρωλίγκα του μπάσκετ μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να κερδίσουμε τους Τουρκαλάδες. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι και πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε λοιπόν, ο πρώτος ημιτελικός, και ο δεύτερος ημιτελικός, η Βασίλισσα, η Ρεάλ Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Σπανιόλικος εμφύλιος.

Βίλα λοιπόν διέλυσε τη Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι Αγγλέζοι πανηγύρισαν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια. Με τρομερά γκολ τον Τίλεμανς και Μπουεντία στο πρώτο ημίχρονο και το Ρότζερς να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο δεύτερο μέρος, οι Άγγλοι επιβεβαίωσαν και επί χόρτου τον τίτλο του φαβορή, πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση. Από την άλλη μεριά η Φράιμπουργκ πάλεψε με όλες τις δυνάμεις, όμως τα δύο γκολ που δέχθηκε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκαν καθοριστικά για την εξέλιξη του αγώνα, με τη γερμανική ομάδα να μην καταφέρνει να ξαναμπεί ουσιαστικά ποτέ στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Βασιλιάς του θεσμού ο Ουνάι Έμερι, που έχει κατακτήσει 5 φορές το τρόπαιο, 3 με τη Σεβίλη και 1 με τη Βιγιαρεάλ. Σκόρερ της αναμέτρησης του μεγάλου τελικού, Τίλεμανς 41, Μπουεντία 45 συν 3 και Ρότζερς το 58. Για την ιστορία, διαιτητής της συνάντησης ήταν ο Φρανσουάν Λιουτεσιέ από την Γαλλία. Γεια στον Βίλα διέλυσε τη Φράιμπουργκ λοιπόν και κατέκτησε δίκαια το Europa League.

ένας φίλος Ολυμπιακός αξώτης. Εγώ είμαι, μου λέει, Νέα Δημοκρατία, Ολυμπιακός και αξώτης. Πιστεύω ότι θα το σηκώσουμε μέσα στο ΟΑΚΑ και θα τους τσούξει περισσότερο, μου λέει. Όσον αφορά τη Φενέρμπαχτσε, πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη ομάδα και καλύτερο προπονητή.

έχουμε και ραντεβού ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκό, στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, και τον Τούρκο προπονητή, τον Αργκίν Αταμάν. Για να δούμε τελικά αν ο Αταμάν θα παραμείνει στην ομάδα του Τριφυλιού ή όχι.

αναβάθμιση λέει του Μπαλντίνη στον Παναθηναϊκό. Πάει Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κάστρο του Παναθηναϊκού επί δεκαετίες στο κέντρο των Αθηνών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την υποστήριξη. Του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Καλούμε τους φιλάθρους του Παναθηναϊκού αλλά και όλους τους πολίτες, αναφέρει η ανακοίνωση, να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που μπορεί να σώσει ζωές.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola 3Ε. Πάνω από 83 φόροι μειώθηκαν, είπε, πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα επένδυση τώρα 31 εκατομμυρίων σε logistics center νέας γενιάς στην Αθήνα με ορίζοντα υλοποίηση έως το 2028. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη μείωση άνω των 83 φόρων και τη στήριξη της ντόπιας βιομηχανίας κατά τα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola Habies. Η Coca-Cola εγγενίασε νέα γραμμή παραγωγής PET στο σχηματάρι αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό αυτό. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας αυτή την ώρα στην Κρήτη για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τέσσερις οικογένειες και το τηλέφωνο που τους αποκάλυψε.

0: αυστηρά μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και με οργανωμένο τρόπο η μετακίνηση των φιλάθλων.
1: Για δυο μάτια, για δυο χίλια.
0: Προς κατάργηση η δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι, στις αλλαγές σύμφωνα με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος. Ο κώδικας, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Τη μεγάλη αλλαγή της κατάργησης του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια δημοκρατική διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, αλλά και η θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος.

εξυγχρονιζόμαστε και στο κομμάτι αυτό, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι θετικό. Αλλαγή λοιπόν του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχόντων με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών. Ψηφιακός μετασχηματισμός της αυτοδιοίκησης όπως στην Αγγλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά. Καλό αυτό. Αναδιαμορφώνεται λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες. Τέλος ο δεύτερος γύρος σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Εγώ αυτό τον δεύτερο γύρο ποτέ μου δεν το

0: Μόνο για τα κοιμωλιάτικα νέα, το Σάββατο διαβάζω στο kikladeslive.gr. Θα γίνουν, λέει, τα επίσημα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αφεντάκιου Κληροδοτήματος. Καλό ρίζικο από μας. Να μην ξεχάσετε να βγάλετε και τις νέες ταυτότητες, κυρίες και κύριοι, τελευταίας τεχνολογίας, όπως είναι στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Και θυμίζουμε χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα νοικιαζόμενα δωμάτια σου,
5: από τα μαλάκια σου,
0: την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου, το γραφείο σου. Τηλεοράσεις High Definition, η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ έφτασε. Τα αγαπημένα σας σύριαλ, τα talk show, τα δελτία ειδήσεων, τηλεοράσεις Μαρούλης. Ο ειδικός της τηλεόρασης στις Κυκλάδες. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις καλές και φτηνές, ό,τι μάρκα θέλεις, στην άξο μας, ό,τι καλώς και σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Μαλλιά, κουβάρια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Στο 4,6 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Ριζοσπάστης. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος.
5: Μέσα,
0: η εφημερίδα Απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αλλάζει όλα τα τρένα και όλα τα αυτοκίνητα και λεωφορεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοσμογονία λοιπόν στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία φέρνει καινούργια λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναυτεμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας. Ο εθνικός κήρυξ, παραμένει η επιρροή Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους. Η ελεύθερη ώρα, επικαιρώστε το χάρτη της Σεβίλης. Η εφημερίδα Εστία, η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Ο ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο Σφυρί. Η εφημερίδα Τα Νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Κάτι τρέχει με τα Βαβακαρί. Κόντρα νιους. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Αναμειγνύονται οι Ρώσοι στα ελληνικά πράγματα. Political, η ειρήνη, η υποδιαρκή απειλή, η εφημερίδα Μανιφέστο, εκτροπή, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σταρ που έφαγαν το πόδι τα σκυλόψαρα. Πάμε στις αθλητικές, Αταμάν, η αρχή του τέλους. Sport Day, χάρμα οφθαλμών, η εφημερίδα Φως, κλείδωσε στο στόχο. Κόκκινος πρωταθλητής, επέμβαση στην καρδιά. Στα χάφη περισσότερες αλλαγές του θρύλου. Ώρα για σπορ, Γιώβιτς για όλα. Και πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Επικαιρότητα αλλάζει όλα τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση. Η φωνή του Μαλεβιζίου έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο για το Μαλεβιζί. Θυμίζουμε ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου. Τηλεόραση για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλοσκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Είναι

0: Εδώ λοιπόν στην πανέμορφη Νάξο μας πάντοτε, στην Αξά μας, το ρότερο μέρος της γης. Σας έχουμε ενημερώσει ότι το σύνολο του Αριάδνη οδηγεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Αντώνη Βαρδί σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου. Η εκδήλωση θα γίνει το προσεχέ Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο μας, στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Και όπως λέει και πρόσκληση, μια βραδιά γεμάτη μνήμες και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ. Σας περιμένουμε, αναφέρει η πρόσκληση από το μουσικό σύνολο του Αριάδνιου Οδείου Νάξου. Προσκεκλημένο σήμερα στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, εδώ στην υπέροχη χώρα της Νάξου μας και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Κακλαμάνο, ο οποίος κύριος Κακλαμάνος θα παρουσιάσει, θα έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης, η οποία θα λάβει χώρα και η οποία θα έχει ένα ξεχωριστό χρώμα, κυρίες και κύριοι. Τον κύριο Κακλαμάνο ήδη λοιπόν τον έχουμε στα στούντιό μας εδώ στην χώρα της Νάξου και με τον οποίο θα κάνουμε μια ευχάριστη, ελπίζω, κουβέντα, ενημερωτική κουβέντα, να ενημερώσουμε τον κόσμο και πιστεύουμε θα είναι ένα θέμα που θα σας ενδιαφέρει. Κύριε Ευαγγέλη Κακλαμάνο, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, να προσκαλέσουμε τον κόσμο να ακούσει, να μας δει σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, όπως είπατε κι εσείς, που είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Βαρδί.
0: Καταρχάς, κύριε Κακλαμάνο, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Χωρίς να αποτελεί διαφήμιση, αλλά κάποιοι ίσως δεν ξέρουν, αν και όλη η Νάξος ξέρει το Αριάδνιο Οδείο Νάξου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Να μας πείτε λίγα λόγια για το Αριάδνιο Οδείο Νάξου και για το τι ακριβώς προσφέρει.
1: Καταρχάς, το Αριάδνιο Οδείο Νάξου είναι ένα μουσικό ίδρυμα το οποίο υπάρχει στην Νάξο μας από το 1993 και επί 33 χρόνια, 33 συναπτά έτη, βγάζει τους καλύτερους μουσικούς, διδάσκει πολιτισμό, διδάσκει μουσική στις καλύτερες βάσεις, θα έλεγα. Εγώ έχω την χαρά και την τιμή να αφήσω το κλεινό νάστη, την Αθήνα, πριν 23 χρόνια και να έρθω εδώ στην Άξο και να με αγκαλιάσει το Αριάδνιο Οδείο και μέχρι σήμερα να μπορούμε να έχουμε μια άριστη συνεργασία και με τον κύριο Στέφανο Μαστοριανόπουλο, ο οποίος στηρίζει την κάθε μας προσπάθεια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό και που μας προσφέρει και προσφέρει και στα παιδιά και εμείς βέβαια προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα από τις γνώσεις μας, με τα παιδιά, να πραγματικά να εξάγουμε πολιτισμό. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Γιατί η μουσική καλλιεργεί το πνεύμα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό και είναι, όπως λέγανε και αρχαίοι οι Έλληνες, νους υγιής, εν σώμα τη γη, και για τη μουσική. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στην αρχαία Ελλάδα η μουσική είχε πρωτεύοντα ρόλο στην ζωή των αρχαίων Ελλήνων.
0: Εδώ θα ήθελα ακριβώς να μου επιτρέψετε, κύριε Κακλαμάνο, λίγο να σταθούμε. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή και κυρίως για τα παιδιά, που δέχονται μηνύματα πολλαπλά αρνητικού περιεχομένου. Η πρότασή σας προς τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά για την μουσική, ποια ακριβώς είναι και πόσο θα ωφελήσει ένα παιδί το να ασχοληθεί με τη μουσική, εφόσον και το ίδιο βέβαια θέλει και έχει και το σχετικό ταλέντο.
1: θα ξεκινήσω, δεν θα σταθώ τόσο στο ταλέντο, θα ξεκινήσω με αυτό που λέτε ότι ζούμε σε μια εποχή της τεχνολογίας, ζούμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή από αυτή που μεγαλώσαμε εμείς και μας γαλούχησαν και οι γονείς μας. Δυστυχώς είμαστε στην εποχή του τάμπλετ, του κινητού, δεν θέλω να αναφέρω παιχνίδια, καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους, αλλά νομίζω ότι πλέον τα παιδιά θα πρέπει να, και με τη βοήθεια των γονέων τους, να στραφούν προς τη μουσική και σε άλλες δραστηριότητες, όχι μόνο στη μουσική, αλλά ιδιαίτερα στη μουσική, γιατί η καλλιέργεια του πνεύματος δεν έρχεται από το τάμπλετ. Το μυαλό γίνεται σφουγγάρι με το τάμπλετ, ενώ με τη μουσική ανοίγουν, έχουμε διαπλάτηση των οριζόντων του μυαλού μας. Εγώ θα προτρέψω τους γονείς και τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά, να αφήσουν στην άκρη αυτή την τεχνολογία και να έρθουν στην τεχνολογία της μουσικής, γιατί και η μουσική πλέον πατάει πάνω στην τεχνολογία της εποχής μας, έτσι, για να εξελιχθεί, γιατί η εξέλιξη αυτό το νόημα έχει. Εγώ προτρέπω να ασχοληθούν με τη μουσική, όπου και αν είναι αυτό. Ευχαρίστως θα δεχτούμε και θα αγκαλιάσουμε τα παιδιά στο Αριάδνιο 2, αλλά γενικά θα έλεγα να ασχολούνται με τη μουσική, να ακούσουν μουσική. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλά είδη μουσικής. Ωστόσο, επειδή αφουγκράζομαι την κοινωνία και τα παιδιά τι ακούνε, γιατί μου αρέσει και θέλω να είμαι κοντά στα παιδιά, νομίζω ότι έχουν στραφεί προς διαφορετικά είδη μουσικής που δεν προσφέρουν κάτι. Δηλαδή, για μένα η μουσική είναι μελωδία. Αν λοιπόν η μουσική δεν υπάρχει, μελωδία και ρυθμός, έτσι, αν δεν προσφέρει αυτό το τραγούδι που θα ακούσουν, νομίζω ότι είναι δώρον άδωρον, να το πω έτσι, το να ακούσεις ένα κομμάτι. Βέβαια, τα γούστα είναι, δεν μπορείς να επιβάλλεις σε κάποιον κάτι, απλά μπορείς να τον καθοδηγήσεις, μπορείς να τον στρέψεις με το δικό σου τρόπο και με τις συμβουλές προς κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο εδώ να πούμε ότι να συμφωνήσω μαζί σας καταρχάς για το τι ακούνε τα παιδιά, και επειδή μου αρέσει η μουσική, αλλά εγώ ίσως, εντάξει, είμαι και μεγαλύτερος πια, και αυτό το είδος της μουσικής που ακούνε τα σημερινά 12 ετών, 15 ετών, 10 ετών να μην σας πω, δεν με εκφράζει, και δεν σας το κρύβω ότι δεν μπορώ και να την ακούσω. Με ενοχλεί δηλαδή αυτή η μουσική. Και αναρωτιέμαι τι προσφέρει στον άνθρωπο, όχι μόνο στους έφηβους και στα παιδιά, έτσι.
1: Σαν μουσικός, σας διακόπτω, αλλά σαν μουσικός θέλω να τα ακούω όλα. Θέλω να τα ακούω για να έχω άποψη. Δεν με εκφράζει, σαφώς. Με εκφράζουν άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε του Αντώνη Βαρδί, τα τραγούδια του Αντώνη Βαρδί. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει εξέλιξη στη μουσική, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει ηλεκτρονική μουσική, αλλά όπως υπήρχε και στην εποχή μας ηλεκτρονική μουσική. Μην ξεχνάμε στις δίσκο τι ακούγαμε, έτσι είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή με κάποια συγκροτήματα, αλλά καταλαβαίνετε και το γνωρίζουμε, γιατί η ηλικία μας έχει περάσει από αυτή την εποχή. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εκφράζουν. Ωστόσο, θα ακούσω την γνώμη του μαθητή, τη γνώμη του παιδιού, του δεκάχρονου, αλλά θα προσπαθήσω με τον δικό μου τρόπο, είτε μουσικά είτε λεκτικά, να του δώσω να καταλάβει ότι αυτό δεν θα του προσφέρει κάτι. Εκείνη τη στιγμή θα του προσφέρει μια ευεξία. Ωστόσο, εμείς κοιτάζουμε η ευεξία αυτή να είναι μακροχρόνια. Δηλαδή, να κεντρήσει το ενδιαφέρον του, είτε ασχοληθεί με ένα μουσικό όργανο, είτε όχι. Και δεν μιλάω για το ταλέντο. Κάποια παιδιά και αρκετά παιδιά, ειδικά στην Άξο, γιατί η Άξος είναι πηγή μουσικής, έχουν ταλέντο. Χρειάζεται καλλιέργεια αυτό το ταλέντο.
0: Για μίλησε μας λίγο, γιατί οι αξώτες είμαστε, νησιώτες είμαστε, και εδώ στο νησί μας αυτό που μας ενδιαφέρει, και στη Σύρο μας και σε όλα τα νησιά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η νησιώτικη μουσική, την οποία όλοι λατρεύουμε στην κυριολεξία και την απολαμβάνουμε και χορεύουμε στα πανηγύρια που γίνονται σε όλα τα Κυκλαδονήσια. Πέστε μας λίγο, πώς βλέπετε την νησιώτικη μουσική και αν τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται.
1: Σαφώς στο νησί που ζούμε, ειδικά στην Άξο, πρωτεύοντα ρόλο έχει η νησιώτικη μουσική, η παραδοσιακή μουσική. Λίγο όμως έχει ξεφύγει, έχουμε ξεφύγει λίγο από την παράδοση. Λογικό θα έλεγα. Λογικό, γιατί το ρεύμα της εποχής μας πάει προς τα εκεί. Θα έλεγα ότι τα παιδιά της Νάξου εννοείται ότι έχουν πρωτεύοντα ρόλο στα ακούσματά τους και αυτό που θέλουν να κάνουν, η ενασχόλησή τους είναι κυρίως με αυτήν τη μουσική. Αλλά εγώ θα ήθελα λίγο να υπάρχει μια πολύπλευρη προσέγγιση, όχι μόνο νησιώτικη παραδοσιακή μουσική, αλλά υπάρχει και η άλλη μουσική, υπάρχει και η λαϊκή μουσική, που είναι παράδοση, έτσι, και η λαϊκή μας μουσική παράδοση είναι. Δεν θα μιλήσω για την κλασική μουσική, γιατί εκεί πάμε εξειδίκευση πια, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχοντας ακούσματα κλασικά, είτε σε ηλεκτρική κιθάρα, είτε στο βιολί, είτε σε κιθάρα κλασική, τα ακούσματα αυτά μας δίνουν, παίρνουμε στοιχεία που μπορούμε να τα εκφράσουμε, να τα αφομοιώσουμε και παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο, η ενασχόλησή μας με κάποιο μουσικό όργανο, να τα εξωτερικεύσουμε αυτά τα στοιχεία με το δικό μας ύφος του κάθε που ενασχολείται με κάποιο μουσικό όργανο που έχει ενασχόληση. Αυτό, ναι.
0: Το θετικό που βλέπω στα πανηγύρια και στη Σύρο και στην Άξο και στην Πάρο και σε όλα τα νησιά, και αυτό που μου αρέσει, βλέπω στα πανηγύρια νέα παιδιά που σηκώνονται και χορεύουν.
1: Πρωτίστως τα νέα παιδιά χορεύουν πια, γιατί εμείς οι μεγάλοι πια έχουμε ή έχουμε κουραστεί, έχουμε χορέψει πάρα πολύ, εννοείται, και μπράβο, και χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα, να βλέπω τα νέα παιδιά να χορεύουν ασταμάτητα, δηλαδή να ξεκινάνε στις 11, στις 12, τι ώρα ξεκινάνε, και να τελειώνει στις 8 ώρα το πρωί το χορό. Και να κάθονται δευτερόλεπτα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο.
0: Είναι γεγονός αυτό. Για να προχωρήσουμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο και για την παραδοσιακή μουσική γενικά στη χώρα μας. Αν ασχολούνται τα νέα παιδιά με την παραδοσιακή μουσική, πέραν της νησιώτικης.
1: Ναι, γενικά μιλάτε στη χώρα. Στη χώρα μας.
0: Στη χώρα, ναι, και στην Άξο, ειδικά που δραστηριοποιήστε εσείς, θα με ενδιαφέρε περισσότερο, και γενικά στη χώρα. Για την παραδοσιακή μουσική.
1: Ναι. Σε γενικό πλάνο, εννοείται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και άνθηση της ενασχόλησης με την παραδοσιακή μουσική, γιατί υπάρχουν και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως γνωρίζουμε, τα οποία πλέον έχουν μπει πολύ πιο βαθιά στην παράδοση από ό,τι ήταν παλαιότερα. Να έρθω ειδικά στην Άξο, πάρα πολλά παιδιά, να πω το 70-80% η ενασχόλησή τους είναι με την παραδοσιακή μουσική και με τη λαϊκή μουσική. Υπάρχουν και το μπουζούκι, η κιθάρα, η λαϊκή κιθάρα, ακόμα και η ηλεκτρική κιθάρα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτό που λέμε λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί έχουμε συνδυάσει την ηλεκτρική κιθάρα με τη rock, με τη metal, όχι, με την κατάλληλη τοποθέτηση του μουσικού οργάνου μπορεί να σταθεί παντού η ηλεκτρική κιθάρα, όπως και το λαούτο στα λαϊκά. Και εδώ θα σταθώ και θα κάνω μια μικρή παρένθεση, θα έρθω. Έχουμε στο μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου, έχουμε ενσωματώσει και τα λαούτα μας, και όχι απλά, δηλαδή στο λαϊκό κομμάτι, και θα το ακούσετε, δηλαδή το ηχόχρωμα πώς δένει με την κλασική κιθάρα, με την ηλεκτρική κιθάρα, με τη λαϊκή κιθάρα, με το βιολί, σε αυτό το είδος της μουσικής που θα ακούσουμε το Σάββατο.
0: Πάντως θα πάμε και για το Σάββατο, απλά με ενδιαφέρουν οι απόψεις σας, είστε ένας άνθρωπος της μουσικής και ξέρετε πρέπει να φωτίσουμε και αυτό το κομμάτι, και ως μέσο ενημέρωσης αυτό ακριβώς κάνουμε ή προσπαθούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά, θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι και βλέπουμε και στην Πάρο απέναντι εδώ και στην Άξο, στη Σύρο, το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, η Σοφία της Παράδοσης, που ασχολούνται με παραδοσιακούς χορούς, στην Τίνο, στην Άνδρο, στη Σαντορίνη, στη Μήλο, σε όλα τα νησιά. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή μια στροφή στην παράδοση σε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.
1: Ναι, και εγώ το παρατηρώ και σας λέω, αφού γκράζουμε καθημερινά τα τεκτενόμενα στην κοινωνία μας και ειδικά στο μουσικό κομμάτι, το οποίο με αφορά γιατί είναι και η ενασχόλησή μου, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και επικροτώ και πραγματικά οποιαδήποτε βοήθεια μπορώ να δώσω, είτε συμβουλευτικά είτε ακόμα και να συμμετέχω ενεργά σε αυτό που παρουσιάζουν τα χορευτικά συγκροτήματα που έχουν και ανά την Ελλάδα, γιατί έχουμε συνεργασίες εκτός της Νάξου. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που βλέπω και είναι το φως στο τούνελ στην κοινωνία μας, ότι πλέον αρχίζουμε και πάμε πίσω στις ρίζες μας, από εκεί δηλαδή που ξεκινήσαμε στην ουσία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έστω και για λίγο, δεν είπαμε να πάμε εξ ολοκλήρου, αλλά να πατήσουμε πάλι γερά στα πόδια μας, στις βάσεις, ώστε να εξελίξουμε όσο καλύτερα γίνεται αυτό που λέγεται μουσική, αυτό το τεράστιο κεφάλαιο μουσική.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνε, δράτω με της ευκαιρίας, και επειδή πριν από λίγες μέρες είχαμε τη Eurovision, να μας πείτε δύο λόγια, πώς βλέπετε το θεσμό της Eurovision και πώς βλέπετε τα τραγούδια που έχουν παρουσιαστεί εκεί τα τελευταία χρόνια από ελληνικής πλευράς.
1: Για κάποιον που παρακολουθεί ανελιπώς, δεν ξέρω πόσο μπορώ να πω, 30-35 χρόνια τη Eurovision και παραπάνω ίσως είναι, από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω μουσική, θεωρώ ότι λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω και που ακούω. Δυστυχώς έχω χάσει κάθε ενδιαφέρον τα 3 τελευταία χρόνια, 4. Πιέζω τον εαυτό μου ώστε να παρακολουθήσω, να ακούσω, να δω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν με γεμίζει. Με φωτεινή εξαίρεση την περσινή συμμετοχή μας με την Κλαβδία. Ειλικρινά το χάρηκα τόσο πολύ αυτό το κομμάτι, το μουσικό κομμάτι, και για το νόημα το οποίο ήθελε να περάσει, για τη σημασία του, αλλά και την παρουσία της Κλαβδίας που ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική, θέλω να πω ότι είναι επιικής, είναι ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω τι λέξη μπορώ να βρω για να χαρακτηρίσω. Με κέρδισε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, αλλά δυστυχώς κέρδισε μόνο μια μικρή μερίδα. Δεν κέρδισε αυτό που θα έπρεπε. Ωστόσο, δυστυχώς έχει αρχίσει και φθήνει ο συγκεκριμένος θεσμός και δεν θέλω να χαρακτηρίσω σκουπίδια αυτά τα οποία ως επιτοπλίστων συμμετέχουν. Απλά είναι άνευ σημασίας και άνευ μουσικής σημασίας τα κομμάτια. Μάλιστα. Ίσως είμαι σκληρός αυτό που λέω και θα με συγχωρήσει το κοινό, αλλά είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να εκφράζω αυτό που νιώθω. Και ειδικά όσον αφορά τη μουσική. Ίσως να με πούν αναχρονιστικό, να με πούν είναι δεκτά τα πάντα. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου μετά από τόσα χρόνια παρακολούθησης, ενασχόλησης και προσπάθειας να καταλάβω κάποια πράγματα.
0: Πιστεύω ότι περισσότεροι συμφωνούμε μαζί σας, αγαπητέ κύριε Κακλαμάνε, και εδώ σε αυτό που λέγεται Eurovision, για να το κλείσουμε, λόγο έχουμε όλοι μας, διότι την ελληνική αποστολή και όλο αυτό το project το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, έτσι, δεν βγαίνει από τις τσέπες κάποιων ιδιωτών, είναι κρατικό χρήμα, και να πετάμε τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να πηγαίνουμε εκεί όπως πηγαίνουμε και λοιπά, να μην πω και εγώ περισσότερα, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο, ναι, το οποίο και το πληρώνουμε τις τσέπες μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ και δεν θα επεκταθώ, γιατί με καλύψατε σε αυτό το θέμα και το γνωρίζει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, που οι περισσότεροι συμφωνούν ίσως με την άποψή μου, αλλά και αυτοί που διαφωνούν κατά βάθος αυτό αισθάνονται. Γιατί είναι στο γενικό σύνολο, στο 100% του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, στην πλάτη του, τα βάρη αυτά.
0: Το κράτος, η πολιτεία, δεν αναφέρουμε μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αναφέρουμε διαχρονικά. κύριε Κακλαμάνε, βοηθάει τη μουσική? Έχουμε τον πρέποντα, τον προσήκοντα αριθμό μουσικών σχολείων ανά την Ελλάδα?
1: Εδώ είναι λίγο δίστανται οι απόψεις, αλλά δεν θεωρώ ότι βοηθάει ιδιαίτερα το κράτος. Ακόμα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είμαι και εγώ, δυστυχώς δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Πρέπει να πορευόμαστε με τους δικούς μας πόρους, με την εμπιστοσύνη των γονέων που δείχνουν σε μας, έτσι, καταλαβαίνετε. Και οικονομικά η στήριξη, γιατί είναι πολύ σημαντική, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια με την ευκαιρία τους γονείς της Νάξου που τόσα χρόνια στηρίζουν το Αριάδνη Οδείο, στηρίζουν εμάς, τους καθηγητές το Αριάδνη Οδείο, και γενικότερα στηρίζουν τη μουσική, η παιδεία, και εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια μας. Και τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτό που έχουν εγώ προσωπικά, και εννοείται το Αριάδνη Οδείο, γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαμε εμείς, και χωρίς τους γονείς δεν θα υπήρχαμε. Να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τη μουσική, άσχετα αν θα ασχοληθούν μελλοντικά ή όχι.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε Κακλαμάνε, για να πάμε λίγο και στην εκδήλωση του προσεχού Σαββάτου 23 Μαΐου. Αντώνης Βαρδής, με τι κριτήρια κάνατε την επιλογή του συγκεκριμένου ανδρός, τον οποίον βεβαίως όλοι μας τη μουσική του αγαπάμε πάρα πολύ και άφησε το δικό του στίγμα?
1: Με τι κριτήρια? Τώρα αυτή η ερώτηση είναι λίγο, όχι περίεργη, για μένα αισθάνομαι, δηλαδή, εγώ μιλάω προσωπικά για μένα, ότι μεγάλωσα με τα τραγούδια του Αντώνη Βαρδή, μουσικά εκτός την κλασική μουσική έστρεψα το ενδιαφέρον μου με τα τραγούδια του Αντώνη Βαρδή, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Αντώνης Βαρδής, ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή τραγουδοποιός στην Ελλάδα, δεν ήταν μόνο για το δικό του, δηλαδή η ερμηνεία η δική του, ήταν ότι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, Χαρούλα Αλεξίου, ακόμα και ο Νταλάρας, ο Πουλόπουλος, η Δημήτρα Γαλάνη, ο Πάριος, μέχρι και ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, οι συνεργασίες του, δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο. Οι συνεργασίες αυτές με τους καλλιτέχνες, τους αξιόλογους, τους τεράστιους αυτούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μας έδωσαν τη μουσική μας, τη λαϊκή μουσική. Με αυτούς μεγαλώσαμε, με τα ακούσματα αυτά της Αλεξίου, του Πάριου, της Δημητράς Γαλάνη, και υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο Αντώνης Βαρδής στα τραγούδια.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
1: Και η επιλογή, ξεχνάω και άλλους, Ζήπιτσα Παπαδοπούλου, Μανώλης Λιδάκης, και τόσοι άλλοι. Ας με συγχωρέσουν που θα ξεχάσω κάποια ονόματα. Αλλά και η επιλογή των τραγουδιών που έχουμε κάνει είναι τραγούδια που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε, τραγουδάμε και θα τραγουδάμε. Και θα τα αγαπάμε τα τραγούδια, ώστε να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή τη συναυλία, γιατί χωρίς τη συμμετοχή του κοινού ενεργά και εμείς δεν θα μπορέσουμε να υπάρξουμε ως μουσική, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ερχόμενος κάποιος ή κάποια ή ερχόμενη σε αυτή την εκδήλωση, τι θα περιμένει να ακούσει?
1: Θα περιμένει να ακούσει μια εξαίρετη συναυλία από εξαίρετους μικρούς και μεγάλους μουσικούς, μαθητές του Αριάδνη Οδείου, έξω και η δημιουργία του μουσικού συνόλου στο Αριάδνη Οδείο, αλλά από τους μαθητές του Οδείου που συμπεριφέρονται ως επαγγελματίες, θα έλεγα. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ στις πρόβες, έχω κουράσει πάρα πολύ τα παιδιά, ζητάω συγγνώμη όσοι με ακούνε που τους κούρασα τόσο πολύ, αλλά πιστέψτε μου ότι το έχουν ευχαριστηθεί και θα βγάλουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, θα το ευχαριστηθούμε πρώτα εμείς, και εννοείται ότι θα το ευχαριστηθεί και το κοινό που θα έρθει να ακούσει τα τραγούδια του Αντώνη Βαρδή, τα οποία θα τραγουδηθούν από παιδιά μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Γιατί ηλικίες μιλάμε, κυρία Κακλαμάνε?
1: Ναι, μιλάμε για ηλικίες 12, 10, 9, 10 και ανεβαίνουμε. Φτάνουμε και στα 40 και στα 50.
0: Και μεγάλα παιδιά δηλαδή.
1: Έχουμε μεγάλα και μικρά παιδιά, όπως το είπα. Ναι, γιατί όλοι είμαστε παιδιά. Έτσι.
0: Έτσι, και έτσι πρέπει και έτσι, να είμαστε.
1: Ναι, έτσι πρέπει να αισθανόμαστε.
0: Άρα λοιπόν η εκδήλωση αυτή θα έχει τα τραγούδια του μεγάλου πραγματικά τραγουδοποιού, του Αντώνη Βαρδί. Για πέστε μας, γιατί αριθμό συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη μουσική εκδήλωση μιλάμε, ναι. Πόσοι θα πάρουν μέρος?
1: Λοιπόν, είμαστε 24 παιδιά, μικρά και μεγάλα όπως είπαμε. Δεν είμαστε στο γενικό σύνολο, ούτε και από την τάξη της κιθάρας και της φωνητικής που ως επιτοπλίστων έχουν το βάρος της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Είμαστε 24 παιδιά, χωρίς να θέλω ούτε να μειώσω κανένα μαθητή μου, γιατί γνωρίζω, γιατί έχω μιλήσει προσωπικά με όλους μου τους μαθητές που συμμετέχουν. Κάποιοι θα παίξουν, κάποιοι θα τραγουδήσουν. Προσπαθώ και τα παιδιά πραγματικά είναι, με βοηθάνε σε αυτό. Προσπαθώ να πάρω το 100% από τον κάθε μαθητή μου, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μοιράσει και έχουμε δώσει τους ρόλους που μπορούν να... Για αυτήν τη συγκεκριμένη εκδήλωση πάντα μιλάω, γιατί είναι μια δύσκολη εκδήλωση, μια δύσκολη συναυλία. Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, δηλαδή τα μουσικά όργανα, την εκτέλεση των κομματιών και το τραγούδι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και το τραγούδι ακόμα είναι αρκετά δύσκολο να βγει το ύφος που θέλουμε και σωστά μελωδικά.
0: Η προετοιμασία, οι πρόβες, πόσο καιρό γίνονται για τη συγκεκριμένη εκδήλωση?
1: Οι πρόβες έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο, δειλά-δειλά που αρχίσαν τα κομμάτια να γράφονται στις μελωδίες, στις απλές, ώστε να μπορούν να τα μελετήσουν τα παιδιά, και ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 οι πρόβες μας εντατικά, ώστε να καταρτήσουμε και τη σειρά των κομματιών και να αρχίσουμε να δομούμε τα κομμάτια, δηλαδή με τις εισαγωγές, τα ενδιάμεσα, τα σόλο που θα ακουστούν μέσα στο κομμάτι. Μια δομή, καταλαβαίνετε, ενός κομματιού είναι η εισαγωγή, το κύριο μέρος και το κλείσιμο του κομματιού, έτσι, η κατακλείδα. Από τον Οκτώβριο εντατικά, και γι' αυτό είπα ότι έχω κουράσει τα παιδιά πάρα πολύ και τους ευχαριστώ ιδιαίτερως και θα τους ευχαριστήσω και στην εκδήλωση, και θα έχουμε το απίστευτο αποτέλεσμα. Και προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει να το δει, γιατί θα μείνει αυτή η συναυλία.
0: Για μιλήστε μας λίγο για το ρεπερτόριο, έτσι, με ένα άρωμα, μια οσμή, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι μπορούμε να περιμένουμε? Κοιτάξτε, περιμένουμε σίγουρα να ξημερώσει μια διαφορετική μέρα στη ψυχή μας, στην καρδιά μας, να έχουμε δύναμη για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, να προχωράμε όλοι μαζί σε αυτό που κάνουμε, να είμαστε και λίγο rock μέσα στις δυσκολίες της ζωής μας. Σαφώς τα ταξίδια μας, και ιδιαιτέρως στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, θα πούμε τώρα από Αθήνα για Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, εμείς θα το παραλλάξουμε λίγο, να ξω Θεσσαλονίκη. Σίγουρα κάνουμε πολλά λάθη στη ζωή μας, αλλά για κάποια δεν μετανιώνουμε, γιατί είναι όμορφα λάθη. Έχουμε τάσεις φυγής, αλλά είμαστε εδώ. Και βέβαια, στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι, αξίζει να καταστραφείς για μια γυναίκα που αγαπάς. Σας λέω τους τίτλους των κομματιών.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Βέβαια, η ζωή μας είναι μια κόλαση. Τώρα, ποιος μας την κάνει κόλαση, δεν θέλω να επεκταθώ. Ίσως κάποιες στιγμές της ζωής μας είναι καλύτερα να μην μιλάμε. Και να μην χωρίζουμε, και να μην χωρίζουμε, μιλάω γενικά, από τις ομορφιές της ζωής, ίσως να θέλουμε να γράψουμε κάποιο γράμμα σε κάποιον που αγαπάμε ιδιαίτερος, αλλά δεν χρειάζεται να εξηγούμε κιόλας τα πάντα. Αναπολούμε και ζητάμε πολλές στιγμές της ζωής μας για κάποια ιδιαίτερα άτομα της ζωής μας, ότι θα θέλαμε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές να ήταν εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν. Έχουμε κρίξεις, πάρα πολλές, και ξυπνήματα 5 η ώρα το πρωί, 4, με ανησυχίες που ίσως να περιμένουμε, να έχουμε την προσμονή για κάποιον. Υπάρχουν όμως και δυσκολίες της ζωής. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η μάστιγα των ναρκωτικών που τη ζήσαμε στην εποχή μας και συνεχίζει να υπάρχει, και θα ήθελα εδώ να ευχηστήσω την προσοχή όλων των νέων, να είναι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και υπάρχει ένα τραγούδι μέσα στην συναυλή αυτή, το «Άμα δεις τα παιδιά», αυτό λέω τον τίτλο ακριβώς όπως είναι, δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί είναι λάθη που δεν φταίνε τα παιδιά, φταίμε και εμείς οι γονείς που γίνονται. Υπάρχει το και ξαφνικά να έρθει κάποιος στη ζωή μας και να τον αγκαλιάσουμε, αλλά κάποιες στιγμές να σπάει η νύχτα δύο κομμάτια, να αφήνουμε κάποιον σαν πολύ τουρκεμένοι και βέβαια να διασκεδάζουμε σαν τους αλήτες, και το κυριότερο απ' όλα να αγαπάμε στο μέγιστο βαθμό. Βέβαια όλα αυτά είναι ένα σχήμα λόγου με το οποίο κλείνει και η εκδήλωσή μας, η συναυλία μας.
0: Υπέροχα πραγματικά θα είναι. Κύριε Κακλαμάνε, να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο κλείνοντας να πείτε στον κόσμο ό,τι θέλετε να πείτε για αυτή την εκδήλωση το Σάββατο το απόγευμα στο Δημαρχείο μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι εδώ και να μιλήσω για αυτή την συναυλία, να μιλήσω για το Αριάδνιο 2, για αυτό που προσφέρει στην Άξο μας, και θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να προσκαλέσω όλον τον κόσμο της Νάξου, όσοι μπορούν και θέλουν πραγματικά να δουν αυτή τη συναυλία, είναι οι αξιόλογοι, να στηρίξουμε την προσπάθεια των παιδιών αυτών που έχουν πραγματικά κουραστεί. Δεν θα απογοητεύσουμε κανέναν, πιστέψτε με, θα μείνει χαραγμένη για αρκετό καιρό στη μνήμη μας αυτή ολονών, και εμάς που είμαστε συντελεστές, αλλά πιστέψτε με, θα μείνει χαραγμένη για αρκετό καιρό στη μνήμη μας αυτή ολονών, και εμάς που είμαστε

0: μαζί να θυμηθούμε πράγματα που ζήσαμε. Να είστε πάρα καλά.
1: Να είστε καλά, κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Αυτά,
0: από μένα.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ευαγγελό Κακλαμάνο, τον οποίο φιλοξενήσαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Εμείς πιστεύουμε ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την πολιτική, τα αθλητικά, τα πολιτιστικά και το κομμάτι της μουσικής, και αυτό προσπαθούμε να αναδεικνύουμε, κυρίες και κύριοι, διότι και η μουσική ήταν κάτι το βασικό τα χρόνια της αρχαίας Ελλάδας. Μην το ξεχνάμε. Η καλή μουσική.

Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιοπιστό site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του απέναντι στο κράτος, την εξουσία, τους άρχοντες και τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KyklaDesLive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. KyklaDesLive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. KyklaDesLive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kyklades-live.gr.

πολύ καλή δουλειά. Τους ευχαριστούμε γιατί προσφέρουν στα παιδιά μας και στη μουσική. Μπράβο μου λέει και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες για αυτή τη συνέντευξη.

Αντέλκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού. Σε αχτύπητο πακέτο τιμής και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο Ίκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Προσπαθήσαμε. Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης της Μίλε και της Γιουρόνιξ. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης με σταθερή παρουσία στην άξο μας και στις Κυκλάδες μας από το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί για εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλες στις Κυκλάδες, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Γιουρόνιξ, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψυχής θέρμανσης, τελευταίας τεχνολογίας που καίνε λιγότερο ρεύμα. Θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Θα βρείτε επαγγελματικά πλυντήρια, πιάτων ρούχων και επαγγελματικά στεγνοτήρια για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας. Πέρα από την πώληση κλιματιστικών, τηλεοράσεων, μικροσυσκευών, ελεύθερων και εντυχιζόμενων οικιακών συσκευών, η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Η εταιρεία Μαρούλης δεν πουλάει απλώς προϊόντα, σας καθοδηγεί με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπο της εταιρείας Μίλε στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Γιατί ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στους Financial Times για τα στενά του Χορμούζ. Η Ευρώπη, είπε, δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό, τέλη διέλευσης, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Θυμίζουμε, επιχείρηση Μαμούθ έχουμε της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη. Είχαμε 15 συλλήψεις σε έρευνες για ναρκωτικά, όπλα, παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ.

απρόσμενη εικόνα στη Βουλή των Ελλήνων, στα έδρανα της Βουλής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την προκαταρτική. Κατά Λιβάνιο Αραμπατζή βρέθηκε επίσημη αντιπροσωπεία του Κατάρ. Οι Καταριανοί πραγματοποιούσαν επίσκεψη στη Βουλή, στο Ναό της Δημοκρατίας, και κατά τη διάρκεια αυτής είχαν την ευκαιρία να βρεθούν μέσα στην Ολομέλεια. Μάλιστα κάθισαν στα έδρανα που βρίσκονται εξ αριστερών του Προεδρείου. Σήμερα η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της, παρουσιαστής ο Θανάσης Αυγερινός. Στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον σήμερα το απόγευμα θα ανοίξει τα χαρτιά της η Μαρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας το κόμμα της. Κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο χρόνια στη Ρωσία, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες που μεταδόθηκαν στον Αντένα, συμπαρουσιάστρια θα είναι μια γυναίκα έκπληξη, το όνομα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί. Στη συνέχεια η Μαρία Καριστιανού θα διαβάσει τη διακήρυξη του κόμματός της, η οποία εν συνεχεία θα είναι προσυλλογή υπογραφών. Πάμε εγώ και εσύ, ας είναι αυτή η πιο δική μας η γιορτή. Στις 26 ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα.

11 και 52 πρώτα λεπτά. Διαβάζω εδώ στο kikladeslive.gr. Φίνικας Ραν, την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, ώρα εκκίνησης αγώνων 10 το πρωί στην παραλία του Φίνικα Σύρου. Το kikladeslive.gr είναι χορηγός και αυτής της εκδήλωσης.

Μια οικογένεια άφησε την Αγγλία και μετακόμισε μόνιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ιόνιο Πέλαγος, στο υπέροχο νησί της Λευκάδας. Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα στην Ελλάδα, τόνισαν.

Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν σε συνέντευξή του στους Financial Times, η Ευρώπη λέει δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Χορμούς. Το 2015 είπε ο Έλληνας ηγέτης, εμπιστευθήκαμε τη χώρα στα χέρια των λαϊκών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους Financial Times, ανέδειξε και το ρόλο της Ελλάδος ως μεγάλης ναυτιλιακής δύναμης, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Από την άλλη έκανε αναφορά και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και είπε με καυστικό τρόπο: το 2015 σε μια εποχή που βγαίναμε από την κρίση εμπιστευτήκαμε τη χώρα στα χέρια των λαϊκιστών και της αριστεράς και ουσιαστικά μεσολάβησαν 4 επιπλέον χρόνια και ένα εντελώς περιττό τρίτο μνημόνιο πριν την πλήρη ανάκαμψη. Για την επόμενη μέρα της Ελλάδος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: μέχρι το τέλος του 26 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Να τρώει ό,τι τρως. Αυτά από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στούρκο θα με κάνει να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα και Βουλγαρία είναι πυλώνες δημοκρατίας, ειρήνης και ασφάλειας και προόδου για ολόκληρη την περιοχή.

0: Συγχαρητήρια δόθησανε στον υπουργό, στον Άδωνη Γεωργιάδη, διότι οι ανθρώπους που τον βρίζανε, εκείνος τους εξυπηρέτησε.
1: Συγχωράμε που γίνομαι.
0: 11:56 πρώτα λεπτά, σιγά σιγά η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες θα είναι στο τέλος της και σήμερα, της Αναλήψεως και των Εισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη διπλή γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία μας. Χρόνια πολλά και στο νησί της Ύφνου για την Παναγία τη Χρυσοπηγή. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκπροσωπεί στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ύφνου μας στην Παναγία την Χρυσοπηγή ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης. Ο Γιάννης Βρούτσης μέσω του Κυκλάδες.gr, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της τοπικής εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, έστειλε τα χρόνια του πολλά σε όλη τη Ύφνο, την Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Χρόνια πολλά. Καλό υπόλοιπο της σημερινής ημέρας. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί για να σας πούμε καλημέρα και κλάδες. Σας παραδίδουμε στα χέρια της Δανάης Κουτελιέρη, άρωμα γυναίκας με Αιγαίο έρωτα τραγούδι. Αιγαίο έρωτας τραγούδι, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 1 καθημερινά, με τη μία και μοναδική, τη δική μας φίλη και συνεργάτηδα, τη Δανάη την Κουτελιέρη.

0: βρέχεις.
1: Για τελευταίο τηλεφώνημα, μην το αφήσουμε και αυτό αναπάντητο, από την αγαπημένη Δονούσα. Δονουσιώτικες, καλημέρες, χρόνια πολλά για την εορτή της ανάληψεως.

Space είναι εδώ, η Άνοιξη είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι εδώ. Ο σταθμός του Μαρούλη είναι εδώ και θα είναι εδώ. Όπως σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ μαζί σας από τους 101,3 FM η φίλη μας και συνάδελφός μας η Δανάη Κουτελιέρη. Της ευχόμαστε καλή εκπομπή. Από όλους εμάς καλά να περνάτε, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για την εορτή της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και ιδιαίτερο χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν. Καλό σας μεσημέρι. Χρόνια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί κεράκι για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί, κερακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Καλά, ήταν δυνατόν τέτοια μέρα να μην προσπαθήσω να είμαι κοντά σας. Καλημέρα και χρόνια πολλά.

και φήμη υπάρχει για τους Γιάννηδες, αλλά και σήμερα βλέπω δεν είστε λίγοι. Χθες είχαμε ένα μικρό κενό, δεν ήμασταν μαζί. Τι λέμε πάνω απ' όλα υγεία? Πάνω απ' όλα υγεία, τίποτα, όλα τα άλλα είναι μια μικρή αδιαθεσία, λίγη εμετή, μια ατονία, πόνο στο στομάχι και αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι ότι και σήμερα είμαι στο 100% μου, αλλά τα κατάφερα και είμαι εδώ κοντά σας. Καθότι πρέπει να ευχηθούμε σήμερα. Βασικά σήμερα μόνο θα ευχηθούμε και θα ακούσουμε και λίγα τραγούδια. Κομματρία FM στέρεο και αν και εσύ απολαμβάνεις αυτόν τον υπέροχο κυκλαδίτικο ήλιο. Live24.gr, ερχόμαστε εμείς κοντά σου σε όλο τον κόσμο. Να σου μεταφέρουμε και σήμερα πολύ Αιγαίο, πολύ έρωτα και πολύ τραγούδι όπως πάντα. Facebook και Instagram, τον Άι Κουτελιέρη. Εντάξει, τι είσαστε εσείς? Ανέβασα τις ευχές για το σύζυγο μία παρά το βράδυ. Έχουν φτάσει 7.000 προβολές. Μια άλλη μια φορά επιβεβαιώνω μου ότι δεν κοιμάται κανείς, ε. Facebook και Instagram λοιπόν για τα υπέροχα λόγια σας και 6945-81-51-57, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok, όλα στα πόδια σας. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα και η ανάληψη του Χριστού της Πληθερής. Δεν πραγματοποιήθηκε, λέει, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Παρθένα λόγω καιρού. Α. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αυτό έχω να πω μόνο. Από τώρα και μέχρι τη μία ετοιμαστείτε. Μαζί μου και σήμερα μόνο η καλύτερη. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Γιώργος Σιδερής, Κρεοπόλιο Μπέις. Κυριακή Γεροντάκη, Παντοπόλιο Μπέι. Ολοκληρωμένες λύσεις, Γιώργος Γρατσίας. Τυροκομείο Νικόλα Πιτερά. Και εστιατόριο Μεσεδοπολείο μεταξύ μας. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι?

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Και αν δεν ευχηθώ με το τραγούδι της κόρης του χρόνια πολλά στο σύζυγο, τότε με ποιο? Για τον πρώτο ερωτά μου λοιπόν, όλη η εκπομπή αφιερωμένη σήμερα.

τόσες πολλές ευχές πρώτον Θεός. Νομίζω ότι μέχρι τα γενέθλιά μου που είναι 7 Ιούνιου θα απαντάω συνέχεια. Να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μας φίλους Σάκη Καραφλίδη και Κατερίνα Φλεριανού για τις υπέροχες ευχές τους πάντα. Εσύ. Εσύ. Θεία Μαρίνα και Θεία Λευτέρη στο Κουνοχώρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια. Ευτυχώς πήρε πριν την εκπομπή για να μπορούμε να κλάψουμε με την ησυχία μας. Αγαπημένη Θεία Ελισάβετ Κουτελιέρη Ρώτα. Μα τους χαίρεσαι και εσύ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζαΐρα Δρόσου στην Βλιχάδα και στο εμπορίο της Σαντορίνης. Να χαιρόμαστε τα αγόρια μας. Να είναι καλά να το παιδεύουμε. Και να μου ψιθυρίζεις το πόσο μ' αγαπώ. Δίνα Στρατούρη, χρόνια πολλά κορίτσι. Να χαίρεσαι και την πρωτοδοκή σου Ελένη. Να τη δεις να ανθίζει όπως σου αρέσει.

Είναι από που ξεκίνησαν οι ευχές, από τον μπαμπά και τη μαμά. Που χαίρονται το γαμπρό τους. Γεια, ωραία, το τραγούδι «Άρωμα γυναίκας» δεν άει κουτελιέρι. Μα αυτά και με αυτά, 5η 21 Μαΐου 2026. Σήμερα της πληθερής, αυτό με τα γάλατα, με τα τυροκομικά. Γιατί δεν έγινε της πληθερής στην Παρθένα? Λόγω καιρού, δεν του φαίνεται. Χαλάει ο καιρός, σας τα είπα, δεν σας τα είπα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα, στην Τίνα, στη Λένα και στην Άντια που σήμερα γιορτάζουν. Και φυσικά πάμε να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα στο μικρό μου χορηγό,

Και το ακροπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και Ή, αλλά και το παντοπολείο Μπέις έχουν σήμερα γιορτή. Ο δευτερότοκος, αγαπημένος Κώστας Σιδερής, έχει τη γιορτή του. Να είσαι πολύχρονος, να είσαι ευτυχισμένος. Γιώργος Σιδερή και Κυριακή Γεροντάκη, να χαιρόμαστε το παιδί. Κυρία Σοφία Σιδερή, να χαίρεστε. Γιάννη και Δημήτρη.

παρακαλώ, αγόρι. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Η εθνική μας number one, Έλληνα Παπαρίζου. Η μοναδική μας εφρέτη, τη μεγάλη χαρά της γιορτής της Eurovision στη χώρα μας, έχει σήμερα τη γιορτή της.

Νίκο Σκορδιαλέ. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Μαρία Νικολοπούλου. Γιωργάκη Γκούφα. Να χαιρεστεί το χωριανό σου κι εσύ, γιατί από πού είναι ο άντρας? Από το μέρος της γυναίκας του. Μαρία Βαθρακογγέλη, Γεωργία Καραμπάτση και Ειρήνη Σαλτερή. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές.

γιορτάζοντας. Κώστα Σαββιέρη, σαν να ρωτιέται πώς το έπαθα αυτό. Αλήθεια, και εγώ να ρωτιέμαι πώς το έπαθα αυτό.

0: Κωνσταντούνα, χρόνια πολλά, πολύχρονος.
1: Στο δρόμο σου να πέσω και όπως θες να παίξω, το ήθελε η καρδιά.
0: Και η ερώτηση είναι μία και απλή.

Αγαπημένη Γλυκερία και Χρήστο και Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Αγιώρωτος τραγούδι Δανόη Κουντελιέρη. Εδώ μόνο live. Άλλος ένας εορτάζοντας.

coach μας στο The Voice. Κωνσταντίνο Αργυρό, χρόνια πολλά είπαμε. Εκεί, όλοι στο βιολί θα γυρίσετε. Καινούριο τραγούδι, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Άμα ενοχλεί να φύγει τότε. Και μετράμε αντίστροφα για...

μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι. Μαζί με τον εορτάζοντα Κωνσταντίνο Κουφό. Καλοκαίρι 2026 αναμένεται καταπληκτικό. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά.

Ελένη Καραμανή στην πλάκα της, εντάξει, χρονιά πολλά, πολύ χρόνο κορίτσι. Κωνσταντίνο Μακρύ στο Χαϊδάρι. Λίτσα Καπαρέλη. Να χαίρεσαι το γόρι σου κι εσύ. Κώστα Καπαρέλη. Λίτσα, Μαρία, Γεωργία, Βαγγέλης, Πέτρος, Ηλίας και Γιάννης. Και τα junior, τα μικρά να σας χαίρονται.

είναι δυνατόν να μην χαρίσω με το αγαπημένο της τραγούδι και να ευχηθώ στην αγαπημένη μου φίλη χρόνια τώρα, Ελένη Κρασά. Κυρία Σοφία Κρασά, Γιώργο Ποντικιάν, Ειρήνη Σοφία και Παρασκευή, να τη χαιρόμαστε.

Κι αν δεν κάνουνε πατινάδες στο φιλότι. Σχέση ζωής λοιπόν με την Ελένη Κρασά. Πολλές ευχές.

Βαγγέλη Κατερίνη, θεία στοματικό. Αγαπημένη κυρία Βαθρακοκύλη. Μαρία Κατερίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να χαίρεσαι τον ξάδελφο. Αναστασία στην Αγία Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσούλα Γλυνού και Γιάννη, να χαίρεσαι τον ξάδελφο.

μία μέρα μετά τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Θαλαλέου εδώ στο νησί της Νάξου. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ελένη, είπαμε. Χρόνια πολλά στη θεία μου Ελένη Κουτελιέρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη Χιόνι στη Θεσσαλονίκη.

0: σήμερα και στις εγκαρές και στον Νικόδημο Νανά. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές.
1: Είσαι ευτυχισμένη σε αυτή τη γη, η μοίρα σου ήταν γραμμένη.
0: Μαρούσα Βιτζιλή, ευχαριστούμε πολύ, να χαιρέσεις και εσύ το αγόρι, τον κούκλο σου. Ανδρέα Βούλγαρη στην Ήδρα, ευχαριστούμε πολύ. Έλλη Βιτζιλίου, να χαιρέσεις τον ανιψιό σου. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξη Αλεξάνδρου, τι κάνετε, φιλιά πολλά. Μαρίνα Λεοντίου από το Φιλότη, ευχαριστούμε πολύ. Στέφανε Αποστολίδη, τα φιλιά μου στο Χαϊδάρι. Νεκταρία Βασιλάκη, αγαπημένη από τις Μέλενες. Στέλλα Ψάλτη Δρόσου. Να χαιρόμαστε και τον Κώστα, αλλά και την Κωνσταντίνα σας. Ευαγγελία Μαργαρίτη, στην πλάκα της Νάξου. Ευχαριστώ πολύ. Μίλτο.
1: Θυμάμαι πόσα απογεύματα, καθώς σου να δίχως...
0: Ποια άλλη αγαπημένη μας όμως σήμερα αηδώς γιορτάζει? Κυριώτη Παναγιώτη, Χαρούλα Σκορδά, αγαπημένη ξαδέλφη, τα φιλιά μου στη Μυτιλίνη. Μαρίνα Χιλάκου στη Σπάρτη. Προεδρίνα, ευχαριστούμε. Κυριακή Κυριωτάκη, χρόνια πολλά με υγεία και πολλές χαρές να το χαίρεστε. Επίσης, να χαίρεστε το αγόρι σας. Φωτοβολείο Μπέις επέστρεψε κοντά μας, πιο ανακαινισμένο, πιο εφοδιασμένο, με τοπικά προϊόντα υπέροχα, μέλια, μαρμελάδες, μυρωδικά όσπρια, βοτανικά, λαχανικά, μαναβική, τυρομικομικά δικής τους παραγωγής και φυσικά Meat Corner.
1: Φοβάσαι και προχωρά, είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή στην άλλη φορά και στο προσκεφάλι σου.
0: Χρόνια πολλά στην Ελένη Βιτάλη.

άνετα. Κάλια Κονιτοπούλου στις Μέλλανες, ευχαριστούμε πολύ. Ρόζα Τραγάλου στην Γερμανία, τα φιλιά μας. Φλόρα Δρόσου στην Ία της Σαντορίνης. Χριστίνα Μπούρα, καλό μεσημέρι. Χρύσα. Κύριε Κοντόπουλη, ευχαριστούμε πολύ. Ανδριάνα Κρητικού, αγαπημένη από το Κουρνοχώρι, ευχαριστούμε για τις ευχές.

0: αυτό να θυμάσαι. Και που ήταν ο σύζυγος από το πρωί, εννοείται στις μελισσούλες του. Κώστα Μπηγάλη, χρόνια πολλά. Δημήτρη Μαργαρίτη, ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Καραγιώργου. Γιάννη Βιτζιλέ, αγαπημένε μας αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε για τις ευχές.
1: Κάναμε τόσα όνειρα, τα δυο μας τα παμπώνειρα, μα ίσως λόγαρια.
0: Στον Κώστα Μπηγάλη, χρόνια πολλά, είπαμε.
1: Δεν

δικιά μας Σκουφοπούλου Σοφία και στον Μπάμπη Αμορίδη στην Μύκονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αξιαμπεί, έρχεται. Νέα παραγωγή. Μέχρι τότε μπορείτε να το προμηθευτείτε αποκλειστικά στο Ακροεπολείο και στο Ποτοπολείο Μπέι.

λύση είναι μία, Κυκλάδες και φέτος. Ο απολύτως στο τόπο καλοκαιρινός προορισμός. Όσον αφορά το νησί της Νάξου, τι να πούμε εμείς. Απλά θα παραδεχτούμε ότι συμφωνούμε με τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs και sites ότι είναι και φέτος ο νούμερο ένα καλοκαιρινός προορισμός. Έχει να πει κάποιος κάτι για τα νερά μας, για τα κρυστάλλινα νερά μας? Έχει να πει κάποιος κάτι για τα τυριά μας? Νούμερο ένα, καλύτερο τυρί στον κόσμο. Χειροκομείο Νικόλο Πιτερά. Απλά. Α, ζεσταίνεσαι πολύ. Αν θες επιτέλους και εσύ να δημιουργήσεις αυτήν την πολύ πια προσιτή πολυτέλεια στο χώρο σου, τότε Γιώργος Γρατσία. Χρόνια πολλά, Ελένη Φουρέιρα, με αυτά και με αυτά θα το ξεχάσω. Τι συνέχεια άλλες λοιπόν, τώρα ο Γιώργος Γρατσίας μαζί με τα εκπαιδευμένα του επιτελεία μπορούν να τη δημιουργήσουν σε ένα υπέροχο μέρος, ένα αξοπάρο αμοργό και μικρές Κυκλάδες, γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Το σκέφτεσαι. Και μέχρι τότε

Έγινε ώρα, τα τραγούδια να κουτελιέρη. Σήμερα ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένη. Να ευχαριστήσω την λατρεμένη στιχουργό μας, Γεωργία Γκάου Κουδάμι Βασιλάκη.

έλεγα λοιπόν, Αιγαίο Έρωτας, τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη. Ανήμερα σήμερα Κωνσταντίνου Κελένη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου στιχουργό Γεωργία Κουδάμη Βασιλάκη για τις υπέροχες ευχές της για το σύζυγο. Και φυσικά το τραγούδι αυτό που της έχει γράψει και χρόνια πολλά στην αγαπημένη της ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη για τη γιορτή της, όπως επίσης και σε όλους τους ερωτάζοντες. Γεωργία Κουδάμη Βασιλάκη, ευχαριστούμε όλο το χρόνο για τις ευχές σου.

Εγώ να ευχαριστήσω πάλι και εσάς για τις υπέροχες ευχές σας και για τα τηλέφωνα που έσπασαν χθες. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo, και σήμερα

Ελένη Μουστάκη από το Φιλότη, χρόνια πολλά. Ελευθερία Σιόλου, ευχαριστούμε. Αντώνη Καρποντίνη από τον Κινίδαρο. Δημήτρη Χαρχαντή στην Εύβοια. Χρύσα Νάτση στα Γιάννενα. Ευγενία Σταματοπούλου. Αγαπημένη. Φλώρα Σκουλάξινου, ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι. Τα φιλιά μου στον Κινίδαρο.

Κώστα Κάβουρα στη Στελίδα. Κατερίνα, χαίρεσαι τον αδελφό σου. Κώστα Κουνάδη στον Κινίδαρο. Κώστα Κουφόπουλε. Νίκο Κουφόπουλε, Αντριάννα Πολυκρέτη, Αυγουστή και Κατερίνα. Βαλέρια. Και Νικόλα Τζούνιορ, να τον χαιρόμαστε. Τα φιλιά μου στον Άγιο Προκόπιο. Νίκο Κουφόπουλε, Αντριάννα Πολυκρέτη, Αυγουστή και Κατερίνα. Βαλέρια. Και Νικόλα Τζούνιορ, να τον χαιρόμαστε. Τα φιλιά μου στον Άγιο

Και κάπως έτσι κυλάνε εδώ οι εκπομπές καθημερινά. Εσύ παίρνεις μέρος στην ψυχοθεραπεία τη δικιά μας. Τη μουσική, τη σωστή, την τίμια, την καθημερινή, την ωραία. Κάθε Δευτέρα, νέες κυκλοφορίες που μαζί εδώ τις αγαπάμε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λατρεμένα νησιώτικα. Κάθε Τετάρτη, μουσικά αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή, παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα, μουσικές εξαιρέσεις. Καλό μεσημέρι στον DJ Γιώργος και στο Ράδιο Γαλαξία στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

0: να τα λέμε κι αυτά. Το πόσο διασκέδασε η Ελλάδα όλη πέρυσι το καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι δεν λέγεται. Πάμε και φέτος.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη μέση.
0: Αυτό και μόνο.

Αγαπημένη Ελένη Οικονόμου από τις Μέλανες. Ελένη Ανδρίζη στον Απόλλωνα. Ελένη Σκιαδά, τα φιλά μου στην Ανάβησο. Ελένη του Λούπε από το Κρονοχώρι. Τι σας λέω εγώ, όλοι θα το γυρίσουν στο βιολί και στο λαούτο.

Και τώρα η δικιά μου καθηγήτρια των αρχαίων, τότε, εύχεται να το χαίρεστε τον Κώστα σας για πολλά χρόνια και να απολαμβάνετε μαζί τη ζωή με εκείνον τον παλιό, πανέμορφο, εφηβικό ενθουσιασμό. Αν δεν ξέρει εκείνη, τότε ποιος. Αγαπημένη Ξανθία Γάθου, ευχαριστούμε πολύ. Ελένη Κουτελιέρη, θεία, χρόνια πολλά.

διαβάζω τις ευχές και τις ακούσαμε το πρωί και θα μου τις δώσουν και τώρα κατηδίαν στο αγαπημένο μας δημοσιογραφικό δίδυμο Μαντός Τουρνάρα και Νικόδημο Γιαννόφ.

Άλλη μια αγαπημένη στιχουργός. Αγαπημένη Ρένα Ψαρά, ευχαριστούμε πολύ. Άρτεμις στο Μαΐ στη Σαντορίνη, ευχαριστούμε. Στέλλα Παντελάκη στη χώρα της Νάξου, Στάθη Σταματάκη, πρόεδρε της Κεραμωτής, ευχαριστούμε πολύ. Μέρη Τούσα στο Κρανίδι. Γιάννα Καπούνη υπό το Γλυνάδο, Γιάννη Νούσια στα Γρεβενά, Φρόσο Τσακονιάτη στον Κινίδαρο, Δέσποινα Κολιοβέτα στην Χαλκίδα, Νίκο Σιγάλα στον Πειραιά, Στέλιο Ξενάκη στον Άγιο Προκόπιο, Τζέννη Ναφιώτου αγαπημένη στο Γαλανάδο. Ευχαριστούμε.

Έτσι, όπως τα λέει ο ξάδερφος. Σοφία Καλαβρού, να χαίρεσαι τον ξάδελφο. Αγαπημένη θεία Κουτελιέρη Κατερίνα. Δημήτρη Κόκκινη από τη Μονή. Μαρίνα Σοκράτη Στάθη. Από την Ανάβησο. Ιωάννα Κρητικού στην Εύη. Ερχόμαστε. Γιορτή κερασιού. Πρώτα ο Θεός και ο καιρός. Σάββατο 30 Μαΐου. Θα τρελαθώ το άλλο Σάββατο.

Σπύρο, Λευτέρη, Καραμολέκο στη Σύρο. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά στην αρχοντική Σύρο μας. Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μου οικογένεια. Τριανταφύλλη, Αργυρούλα, Σεμνή. Πολλές ευχές στη Σύρο. Ιδιαίτερα σήμερα.

Κούκα Μαρίνα, αγαπημένη μας σεφ, Αμάρθο Μαργαρόνη στην Αίγινα. Καλλιρόη Μαγκιόρου, ευχαριστούμε πολύ. Φλόρα Δράγος από το Κρουνοχώρι, ευχαριστούμε. Νεκταρία Ξενάκη από τις Μέλανες. Ειρήνη Κοτοπίδη, Δημήτρη Δεμερούτη. Νικόλα Μπάκα, Ανδρέα Κουτρούλη, Δρασούλα Κωνσταντινοπούλου, Φλόρα Δριτσιλέου. Μανώλη Μανδηλαρά, Ειρήνη Νυχτερή, Μάρια, Νίκο Καραμανή. Δημήτρη Μικέ από τη Γαλήνη. Χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στον Τίνο, στην Τίνα, στην Ελένη και στην Κωνσταντίνο που γιορτάζουν.

συγγνώμη, η εκπομπή κάνω για τους μισούς, όλοι πάνω. Καθημερινά μετά τις 6. Πιάτα με την υπογραφή του νεαρού βραβευμένου σεφ, η μεγάλη μεταγραφή του μεταξύ μας για φέτος, Τάσου Καραφιλίδη. Πού, στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Κι αν δεν είναι έρωτας η μαγειρική, τότε τι. Μεταξύ μας και μεταξύ μας Vintage.

Α, θέλετε τέτοια σήμερα, ε. Και όπως λέει και η Ευγενία, άνοιξη σου λέει. Παιδί μου, άμα δεν περάσει ο γύφτος απ' έξω να φωνάζει καρέκλες τραπέζια, έχω. Μην πιστεύεις τίποτα.

Νοικοκυρά λέει, η μόνη σταθερή και μόνιμη δουλειά που δεν θα λείψει ποτέ, που δεν γνωρίζει κρίση, που δεν γνωρίζει απολύσεις, αλλά που δεν γνωρίζει και μισθό.

0: Σωστό, Στέλιο, και δεν μας άρεσε τότε. Έχω νοσταλγήσει, λέει, τα πρωινά που το μόνο μου άγχος ήταν το να προλάβω να μπω μέσα στην τάξη πριν από τον καθηγητή.
1: Το ξημέρο, μα πονώ και υποφέρω και το ξέρω.
0: Θα πρέπει, λέει, να αρχίσω άμεσα σκοποβολή. Τα ηρεμιστικά πλέον δεν κάνουν δουλειά.

0: θυμίζει.
1: Γιατί να σου υπενθυμίσω και σήμερα, ανήμερο Κωνσταντίνου Κελένης, ότι στο μοναδικό άνθρωπο στον οποίο έχεις να αποδείξεις κάτι, το οτιδήποτε, είναι μόνο ο εαυτός σου, σε κανέναν άλλον. Και κάπως έτσι μάντεψε τι ώρα πήγε. Ναι, μία παρακάτη. Ήταν η εκπομπή Αιγαίου Ρωτας Τραγούδι και Άρωμα Γυναίκας. Μαζί μου όπως πάντα Γιώργος Γρατσίας, Ολοκληρωμένες Λύσεις, Τυροκομείο Νικόλας Σπιταράς, εστιατόριο μας στο πωλείο μεταξύ μας, και Γιώργος Σιδερής και Κυριακή Γεροντάκη, που σήμερα γιορτάζει ο δεύτερος γιος τους, Κώστας, Χρεοπωλείο και Παντοπωλείο Μπέις.

Κάνε με ένα τελεθό. Και αυτό το Σάββατο πρώτο ο Θεός. Στο Γαλάτσι, Πατησίων και Γαλατσίου 11, Βασιλική Κατερίνη Live για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο. Σας περιμένουμε για πολύ κέφι και χορό. Τρία συνεχόμενα Σάββατα στο Γαλάτσι, τέλεια, κοντά. Μετά αρχίζουν τα ζώρικα. Επόμενο Σαββατοκύριακο πρώτα Θεός, οι δύο πρώτοι καλοκαιρινοί σταθμοί. Έβια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καλεσμένη στη μεγάλη γιορτή του κερασιού στο Μετόχι Δηρφείων. Σε μια γιορτή που τιμάει το κεράσι και το νησιώτικο τραγούδι με 3.500 άτομα. Παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Κυριακή 31 Μαΐου, κλείνουμε μουσικά αυτόν το μήνα με live στην Ψαπάτρα, δίπλα στον Ψαθόπεργο. Πρώτο Θεός και ο καιρός, ε! Συγγνώμη, λέει βροχές το Σάββατο, εδώ στην Άξο. Υπάρχει περίπτωση και το άλλο Σαββατοκυριακό να κάνει βροχές. Κάνε με να τρελαθώ. Αύριο πρώτο Θεός, εδώ στις 12 να κλείσουμε μουσικά και αυτήν την εβδομάδα. Λίγο πριν αναχωρήσουμε για το live του Σαββάτου. Ότι ήσουν το καλύτερο ακροατήριο και σήμερα, περιττό. Αλλά θα σου το πω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που μείνετε συντονισμένοι μαζί μου και σήμερα για μία ώρα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στον Ντίνο, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα και στην Τίνα και στη Λένα που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που γεννηθήκατε 21 του Μάη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές για τον σύζυγο και τον άντρα μου. Μέχρι αύριο στις 12 να περνάτε υπέροχα. Από την Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Αυτό το κόμπο με τζιν και φλατ παπούτσι δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και φέτος είναι πολύ τάση. Δημιουργεί ένα κλίν αποτέλεσμα που φαίνεται ανεπιτίδευτα σικ. Κομψό και απίστευτα ευέλικτο, αυτό το δίδυμο επιστρέφει δυναμικά φέτος, αποδεικνύοντας πως το effortless style είναι πάντα η πιο σικ επιλογή. Οι πιο χαλαρές γραμμές είναι αυτές που πρωταγωνιστούν στα jeans. Straight leg, relaxed denim, wide leg γραμμές, vintage washed jean. Το ζητούμενο είναι η ανεπιτίδευτη κομψότητα. Τα πολύ στενά skinny jeans δίνουν τη θέση τους σε πιο άνετες σιλουέτες που συνδυάζονται ιδανικά με flat παπούτσια. Οι μπαλαρίνες κάνουν δυναμικό comeback και δίνουν Parisian chic vibe σε κάθε outfit. Ειδικά οι κόκκινες ή metallic επιλογές μπορούν να μεταμορφώσουν έναν basic denim look. Κλασικά αλλά πάντα σύγχρονα, τα loafers ταιριάζουν τέλεια με relaxed jeans και oversized σακάκια για πόλεις εμφανίσεις από το πρωί ως το βράδυ. Οι flat σαγιονάρες φέτος χαρίζουν πιο κομψή γραμμή στο σύνολο και μακραίνουν οπτικά τα πόδια, ειδικά όταν συνδυάζονται με straight κλασικά jeans.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λιανέ?
1: Καλά, εσείς? Πώς περνάμε?
0: Εντάξει, πάρα όλα. Πολύ καλά. Ναι, αμέ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Ναι, όντως είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι της Πληθωρής. Ναι, της Αναλήψεως. Γιορτάζει Μικρή Βίγλα, γιορτάζει Παρθένος. Όσοι μπόρεσαν να πάνε, ελπίζω να μπόρεσαν να περάσουν απέναντι.
0: Έχει λίγο,
1: έχει λίγο κυματάκι, έχει. Γι' αυτά πράγματα είναι λίγο. Δεν πηγαίνουμε με τον μπλουστάρ, με βάρκα πηγαίνει απέναντι.
0: Οπότε. Η βαρκούλα μια χαρά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, καλά, καλά. Κούνασε και να δει τι ωραία που είναι. Εντάξει, όσα για να έχει.
0: Έπαθε τίποτα, μια χαρά είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μια χαρά. Χρόνια πολλά σε όλου.
1: Χρόνια πολλά σε όλου. Να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι όσοι έχουν Κώστα, Ελένη, Κωνσταντία.
0: Κωνσταντίνα, Αντίνα.
1: Ναι, Έλενα.
0: Μαριλένα. Μαρία Ελένη.
1: Μαρία Ελένη και όλα τα συστατικά. Δεν μου δόξα το Θεό, υπάρχουν αρκετοί. Θα έχουμε και καλεσμένο σήμερα που γιορτάζει.
0: Ναι,
1: οπότε από τώρα θα του πούμε λοιπόν χρόνια πολλά.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον σύζυγο της Αδανάης της Κουτελιέρη.
1: Ναι, και ευχαριστούμε
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Τον μπαμπά της Βασιλικής της Κατερίνη. Κώστα, σε κάθε μπουκιά, ναι. Σε κάθε κουταλιά θα λέω, σου λέω χρόνια πολλά, να ξέρεις από αυτό που μου στείλες.
1: Να πούμε ότι. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στα παιδιά από την Αυστραλία. Τους ευχαριστούμε πάρα
0: Γιώργο,
1: πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Όλα τα λεφτά, έτσι.
1: Ναι, και τα δύο τραγούδια που έφτιαξαν καταπληκτικά. Είμαστε υπόχρεοι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να ανταποδώσουμε. Πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη έκπληξη πρωί-πρωί αυτό το θέμα. Για μας πρωί, μεσημέρι για τα παιδιά.
0: Για τα παιδιά τώρα είναι βράδυ για τα παιδιά πια.
1: Απόγευμα, είναι προς το... Εντάξει, απόγευμα.
0: Γιώργο, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε που ασχολήθηκες.
1: Πάρα πολύ.
0: Αφιέρωσες χρόνο για να μας ευχαριστήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο τραγούδια, έτσι, κουμπωμένα πάνω σε εμάς.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Απλά να πούμε ότι λόγω της όλης, πώς το λένε τώρα αυτό, της όλης φιλοσοφίας μας θα έλεγα, ναι. Το απολαμβάνουμε μόνοι μας.
0: Το απολαμβάνουμε γιατί έχουμε τώρα ειδησιογραφία. Έχουμε συνεντεύξεις,
1: το απολαμβάνουμε.
0: Ιστορίες,
1: ναι, το απολαμβάνουμε. Εντάξει, ναι,
0: λοιπόν, και, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Καταρχάς είναι Πέμπτη.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 21 του Μάη, είναι λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.
0: Είμαστε.
1: Κυκλάδες on air, ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3. Ξέρετε που βρίσκεται. Πάνω από τη Μήλε, όπως λέει και κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το γνωστό και με εξαιρετικούς τρόπους, είτε μέσα από το φάτσο βιβλίο. Μαντός Τουρνάρα ελληνικούς χαρακτήρες Νικόδημος Γιάννης ελληνικούς, Instagram Αδαμαντίας Τουρνάρα Ναξους Πρες, TikTok και όλα τα υπόλοιπα τι είναι, και βέβαια με το τηλέφωνο 2285-0-24-9-26. Τι άλλο να πω, κάτι άλλο ήθελα να πω, όχι, το αφήνουμε λίγο μετά να πω αυτό που
0: καλά,
1: θέλω.
0: Καλά, πολλά έχουμε να πούμε.
1: Έχει Final Four, ξεκινάει αύριο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, χωρίς τον Παναθηναϊκό, αλλά με τους Γιαννακόπουλους. Η Ευρωλίγκα κράτησε τα μπάνερ των δύο Γιαννακόπουλων, του Παύλου και του Θανάση. Τιμή ένεκεν για τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν μεγάλο τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, οι Ολυμπιακοί θα γεμίσουν το γήπεδο. Ο Γιαννακόπουλος είπε, ο μικρός, ότι ας το πάρουν και μια φορά, τόσες φορές έχουν έρθει, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Φημολογείται ότι θα φύγει ο Αταμάν ακόμα και σήμερα ή αύριο.
0: Θα φύγει.
1: Ναι, ο Γιαννακόπουλος το διαψεύδει βέβαια.
0: Βλέπω.
1: Ναι, πάρα πολύ, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Χθες η Άστον Βίλα πήρε το Europa League, αν δεν κάνω λάθος. Εύκολα 3-0. Η Άρσεναλ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά γρήγορα, γιατί από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τρέχουν και περιμένουμε ακόμη να μάθουμε τι γίνεται με εκείνη τη μυρωδιά, ρε παιδί μου. Τι έγινε με αυτή τη μυρωδιά.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Υπάρχουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια. Το ένα έχει να κάνει με καθαρισμό, λέει, κάποιου πλοίου που χρησιμοποιούν κάποια χημικά κτλ. Και αυτή η μυρωδιά βγαίνει στον αέρα και ο αέρας φέρνει αυτή τη μυρωδιά προς το τέλος πάντων, προς την παραλία τέλος πάντων, το παραλιακό μέτωπο. Ακόμα όμως, επίσημη ανακοίνωση για το πού οφείλεται όλο αυτό που έζησαν προχθές οι κάτοικοι της περιοχής αυτής, δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: Δεν ξέρω αν κάποιος έφαγε πολύ φασολάδα από μουσχάρι και είχε κάποια ανάγκη. Δηλαδή πιο εύκολο είναι αυτό. Και βέβαια μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που μου είπε το πρωί.
0: Ναι.
1: Ότι την περίοδο του κορονοϊού βρίσκαμε τα πάντα.
0: Ψάχνανε λέει τα λίματα και βρίσκανε λέει ότι την προηγούμενη μέρα είχαμε φάει σπανακόριζο και ξέρω εγώ σουβλάκι.
1: Και τώρα δεν μπορούμε τρεις μέρες τώρα να καλύψουμε τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει. Και επίσης έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή ξανάγινε αυτό. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε λίγο ερευνήσει παραπάνω? Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε κάποια θέματα που σχετίζονται με ρήπανση θάλασσας, περιβάλλοντος και
1: όχι, δεν νομίζω.
0: Και εγώ δεν νομίζω. Αλλά μια επίσημη απάντηση, ρε παιδί μου, την περιμένουμε. Ξέρω εγώ πότε θα έρθει. Ναι. Ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια αρκετά. Όπως έχουμε πει, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αθλητισμού. Οπότε έχουμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Πανεξιακού, τον κύριο Απιδόπουλο.
0: Εορταζόμενο.
1: Εντάξει, τώρα θα μας βάλει λίγο και επειδή είναι και μηχανικός και το χωροταξικό βγήκε στον αέρα, μπορεί να μας δώσει τίποτα, καμία έτσι διάθεση να του κάνουμε καμία τέτοια ερώτηση. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού με βάση τελευταίες πληροφορίες. Ο κύριος Τσίπρας έχει 26. Κάνει μια ανάρτηση σε μια πλατφόρμα που ζητάει το όνομα και το όνομα
0: ζητάει,
1: θέλετε,
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Αν το έχει βγάλει στο
1: τρολάρι,
0: δηλαδή,
1: ξέρεις, κατά αυτούς.
0: Κοίτα μου κι εσείς.
1: Ναι, έχουμε το κώδικα της αυτοδιοίκησης όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς δεύτερο γύρο.
0: Μέχρι τις 4 Ιουνίου.
1: Έτσι. Εγώ βέβαια θα σταθώ σε αυτό το οποίο είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στα ΜΜΕ και έχει να κάνει με την αποκάλυψη και την υποκρισία που έχουμε ως Έλληνες. Δική μου άποψη είναι αυτή, ξεκάθαρα, δεν έχει καμία σχέση ούτε στουρνάρα ούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων, θα ξεκαθαρίσουμε, για τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να πιάσει, να ταυτοποιήσει μέσα από βίντεο αναισθησιολόγο, ο οποίος στο νοσοκομείο Αγίων Αργύρων ζήτησε φακελάκια από ασθενή. Και θα το πω υποκρισία, γιατί πολύ απλά, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πως λειτουργεί το σύστημα, λίγο πολύ ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε τους μεγαλογιατρούς οι οποίοι ζητάνε χιλιάρικα, 5.000, 10.000 για να κάνουν οποιαδήποτε εγχείρηση, και ξαφνικά πιάσαμε τώρα και πανηγυρίζουμε, πιάσαμε έναν αισθησιολόγο που ζήτησε 100 ευρώ για ένα φακελάκι όσον αφορά όλο αυτό. Η Μαντώ θα πει... Και ξέρω τι θα πει, εντάξει.
0: Σου είπα,
1: ναι,
0: δεν
1: και προφανώς δεν είναι σωστό.
0: Προφανώς.
1: Το λέω κι εγώ.
0: Υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας που είναι δωρεάν.
1: Ναι. Υποτίθεται. Όπως και στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και το φακελάκι δεν έχει λογική, γιατί πολύ απλά υπάρχει πληρωμή που γίνεται νόμιμη όσα πρέπει και έχει κοστολογίε στο κράτος ότι πρέπει να γίνουν. Αλλά πει και πέρα, ρε παλικάρια, πιάστε ένα μεγάλο γιατρό μια φορά. Μια φορά ένα μεγάλο γιατρό. Πιάστε ένα μεγάλο κατασκευαστή,
0: δεν
1: πιάστε ένα μεγάλο
0: θέμα.
1: Μηχανικό,
0: είναι,
1: πιάστε ένα μεγάλο τέτοιο.
0: Από πού μπάζει το σύστημα.
1: Ναι, και μετά πιάνετε τα ψαράκια.
0: Και διορθώστε το.
1: Δηλαδή,
0: εγώ εννοείται,
1: πανίζω το ψαράκι.
0: Εννοείται ότι δεν επικροτώ αυτό που έγινε, έτσι, δηλαδή... Θα μου πεις τώρα τι, 100 ευρώ. Ναι, 100 ευρώ. Για κάποιον τα 100 ευρώ μπορεί να είναι πάρα πολλά λεφτά.
1: Προφανώς είναι πολλά λεφτά ή όχι. Το θέμα δεν είναι τα 100 ευρώ. Ωραία. Δεν είναι το γεγονός ότι πανηγυρίζουμε και ταυτοποιήσαμε και βγάλαμε στον αέρα για κάτι το οποίο είναι έχει καταντήσει να είναι μια φυσιολογική συνθήκη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: γιατί
1: οι γιατροί δεν παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν, γιατί και εμείς οι ίδιοι έχουμε μάθει, έχουμε εμποτιστεί ότι πρέπει να δώσουμε φακελάκι στο γιατρό, γιατί το θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό. Και δει σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, εγώ για μένα μιλάω, πάντα είναι προσωπικό όλο αυτό, έτσι. Το θεωρώ όχι απλά απαραίτητο, αλφα και ωμέγα. Δηλαδή, στον αναισθησιολόγο δεν θα δώσω 100 ευρώ, είναι δυνατόν? Ο άνθρωπος να με κοιμήσει και με ξυπνήσει. Δηλαδή είναι δυνατόν? Οπότε να φτιαχτεί το σύστημα σωστά, να πάρουν οι γιατροί τα χρήματα που πρέπει, γιατί μιλάμε συνέχεια για κίνητρα που δίνουμε στους γιατρούς και αυτούς και όλες τα υπόλοιπα, και σιγά σιγά θα μπορέσουμε να λύσουμε και αυτά τα θεματάκια. Και επαναλαμβάνω, θα προτιμήσω κάποιες, θα πανηγυρίσω πραγματικά να δω ένα μεγάλο γιατρό που σου παίρνει το μισό σου νεφρό για να σου σώσει το άλλο μισό, ενώ δεν πρέπει, γιατί και αυτός έχει ορκιστεί, και μετά να πιάσουμε τώρα το ψαράκι το οποίο έκανε το λάθος να ζητήσει αυτά που ζητάνε όλοι. Αυτό με τρελαίνει.
0: Εντάξει, όχι όλοι, μην το λες. Γιατί εγώ, ας πούμε, από προσωπική εμπειρία, ίσως είμαι τυχερή, αλλά όσες φορές έχει χρειαστεί να απευθυνθώ σε ένα χειρουργό ή δε τέλος πάντων να κάνω ένα χειρουργείο ή οτιδήποτε άλλο, δεν μου έχει τύχει να μου ζητηθεί. Μέχρι στιγμής εμένα, και χτυπάω ξύλο να μην ξανατύχει, αλλά δεν μου έχει τύχει. Σε κάθε περίπτωση όμως ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτό. Και θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει στο να βρει την ρίζα του κακού και να χτυπήσει τη ρίζα του κακού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικότερα. Τώρα, φυσικά και δεν επικροτώ και αυτό το αίτημα τέλος πάντων του συγκεκριμένου γιατρού, παρόλο που ήταν 100 ευρώ, όπως λες και εσύ. Για κάποιους αμιλητέα ποσότητα, με ένα ποσό το οποίο είναι ευτελές, ίσως. Για κάποιους άλλους όμως δεν είναι καθόλου ευτελές. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χρήματα και πρέπει όμως να χειρουργηθεί, ναι, αυτά τα 100 ευρώ θα του λείψουν.
1: Προφανώς και θα του λείψουν, δεν είναι θέμα. Απλά σου επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο μοιάζει πάρα πολύ υποκριτικό για όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να κάθεσαι να πανηγυρίζεις για αυτό το θέμα ή τουλάχιστον να το κάνεις ανάρτηση και τα βρήκαμε και θα πατήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Χτες παραδείγματος χάρη έγινε γνωστό σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι η μεγαλύτερη εδώ και χρόνια μάλλον παλεύουμε να βρούμε τρόπο να κάνουμε εξορίξει όσον αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με τα πετρέλαια, ενεργειακά και όλα τα σχετικά. Και μαθαίνουμε χθες το βράδυ ότι οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι φεύγουν από την Κρήτη, ακυρώνουν όλες τις γεωτρήσεις που είναι να κάνουν και πηγαίνουν στο Ιόνιο. Και κάθεσαι και αναρωτιέσαι γιατί γίνεται αυτό. Τι έχει συμβεί πάλι. Υποτίθεται ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη και έχει μάλλον ένα πλούσιο ορυκτό πλούτο ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος εδώ και δεκαετίες. Και πραγματικά προσπαθείς να καταλάβεις γιατί γίνεται αυτό όταν όλες οι άλλες χώρες κάνουν βήματα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Γιατί φοβόμαστε τον ένα, φοβόμαστε τον άλλο, φοβόμαστε μην βήξει η στουρνάρα, μην κρυολογήσει ο Νικόδημος και δεν κάνουμε κάτι. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ακυρώνει η ExxonMobil και η Chevron την όποια συμφωνία είχαν κάνει για την Κρήτη και φεύγουν και πηγαίνουν στην Κέρκυρα. Όπου εκεί τα κάνουμε μισά-μισά με τους Ιταλούς. Ενώ στην Κρήτη είναι δικά μας υποτίθεται. Και λες τι γίνεται τώρα. Για να μην φτάσουμε στο άλλο που ανακοινώθηκε υπάρχει μεγάλη απορία το γιατί δεν ανοίγουμε τα λιγνητορυχεία που έχουμε, το λιγνίτι που έχουμε στην Πτολεμαΐδα, δεν είναι?
0: Πτολεμαΐδα είναι, ναι.
1: Ναι, και έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι 2,20, 2,30 η βενζίνη και το πετρέλαιο, όταν μάλιστα τα του λιγνίτι, από ό,τι υπόθηκε χθες, πηγαίνουν στην Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλετε, ο καθένας τη λέει, και Αλβανία, και παίρνουμε από εκεί πίσω,
0: ναι,
1: φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο,
0: δηλαδή,
1: δυνατό, γιατί είναι χαμηλής ποιότητας.
0: Θα πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε, δεν,
1: ναι,
0: τον εκμεταλλευόμαστε.
1: Γιατί?
0: Για μας. Δεν τον εκμεταλλευόμαστε για μας.
1: Και το δίνουμε εκεί για να τα πάρουμε πιο ακριβά.
0: Α, έτσι δεν κάνουμε
1: από τους άλλους.
0: Με όλα δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί, συγγνώμη, στον πρωτογενή τομέα τι γίνεται?
1: Ναι, και μετά πανηγυρίζουμε γιατί πιάσαμε τον άλλο που πήρε το κατοστάρικο από την κυρία αυτή που το φακελάκι.
0: Πρέπει να πανηγυρίσουμε και γι' αυτό, αλλά είπαμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Δηλαδή, παλικάρια.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έλεγες πριν κάτι, η δημόσια διαβούλευση για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ αναμένεται να έχουμε αλλαγές, να έχουμε σημαντικές αλλαγές.
1: Έτσι. Ναι, τα πάντα όλα.
0: 761 άρθρα το νομοθέτημα, το οποίο ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις, που όπω χαμός γίνεται, έτσι, που αφορούν φυσικά στην πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο και πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που αλλάζει τελικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν λίγο έτσι μπερδεμένο το σκηνικό. Δεν ξέρω αν θα ξεμπερδευτεί τώρα με τις αλλαγές αυτές. Αλλά πρέπει να δούμε αναλυτικά τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει. Για να δούμε λίγο πώς θα πηγαίνουμε σε εκλογές πια. Και
1: εντάξει, είναι φιξαρισμένο τώρα αυτό. Γιατί από ό,τι είδα εδώ πέρα μαζεύει αρκετά το όλο θέμα που έχει να κάνει με τον κώδικα.
0: Έξι βιβλία είναι.
1: Ναι, από εκεί που ήταν 55 έγιναν 6. Ωραία, αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
1: Λέει ρε παιδί μου ότι είναι ένα 760 άρθρα, το εξυγχρονίζεται, μαζεύει 2.000 διατάξεις. Έχουμε 6 βιβλία λοιπόν, 6 κώδικες ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα έχουμε ότι οι ψηφοφόροι θα έχουν δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού.
0: Ναι.
1: Σε κάθε ψηφοδέλτιο κάτω από το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψηφίου δημάρχου ή περιφερειάρχη και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών περιφερειακών συμβούλων θα υπάρχει ένδειξη εναλλακτική ψήφος.
0: Mm-hmm.
1: Και από κάτω τα ονόματα των υπολείπων συνδυασμών και σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου δημάρχου ή περιφερειάρχη.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορείς να βάλεις δηλαδή το δικό σου.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50-1 ψήφο επί των έγκυρων ψήφων της πρώτης επιλογής, οι δύο πρώτες ψήφους συνδυασμοί προκρίνονται στη δεύτερη φάση καταμέτρησης.
0: Μάλιστα.
1: Οι δεύτερες ψήφοι των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που μένουν εκτός της δεύτερης φάσης προσθέτονται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών. Επιτυχών συνδυασμό θα ανακηρύξει το οποίο έχει συγκεντρώσει στην πρώτη φάση το 50-1 και στη δεύτερη φάση περισσότερες ψήφους μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, σε οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δεύτερες ψήφοι των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που αποκλείστηκαν από τη δεύτερη φάση. Δεν θα έχουμε δηλαδή δεύτερη Κυριακή, αλλά θα έχουμε δεύτερη καταμέτρηση.
0: Καταμέτρηση, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και δήμαρχος ή περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής συνδυασμού που παίρνει το 42%. 42 δεν ήταν, 43 ήταν.
0: Νομίζω 42 ήταν.
1: 42 ήταν. Ναι. Η θητεία κάθε δημοτική είναι πενταετής. Οι εκλογές θα διεξάγονται κάθε φορά την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Άρα πάμε Νοέμβριο του 2028. Mm-hmm. 2,5 χρόνια δηλαδή.
0: Νοέμβριο του 2028.
1: Ναι, σε 2,5 χρόνια ναι, δηλαδή, ναι, έτσι, από
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τι άλλο έχουμε, ναι, ωραία, εντάξει, πανηγυρίζουμε ως κυβέρνηση, καταργούνται, ενσωματώνονται παλιές διάσπαστες διατάξεις, με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ανερτημένος για σχόλια και παρατηρήσεις έως 4 Ιουνίου του 2026 και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία, μάλιστα.

0: Βλέπω εδώ το θέμα αυτό με την οικογένεια που άφησε τη Βρετανία, λέει, και μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα. Mm. Και λένε ότι ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα. Έχουν αλλάξει τελείως την καθημερινότητά τους. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι. Α, να, ορίστε. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι της Daily Mail. 43 χρονών η γυναίκα. Μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της, λέει, και την δίχρονη κόρη του στη Λευκάδα τον προηγούμενο Νοέμβριο. Άφησαν πίσω του στη Βρετανία και, όπως αναφέρει η ίδια, η οικογένεια απολαμβάνει μια πιο ποιοτική ζωή. Η ίδια εργαζόταν στο χώρο των δημοσίων σχέσεων ως επικεφαλής εταιρείας. Ενώ ο σύζυγός της διατηρεί μια επιχείρηση ζωγραφικής και διακόσμησης. Στη Μεγάλη Βρετανία πλήρωναν ενίκιο 3.500 ευρώ το μήνα. Για ενίκιο και λογαριασμούς, γιατί πάνε όλα μαζί. Όλα αυτά είναι πακέτα. Έτσι.
1: Έτσι, όλα αυτά είναι πακέτα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, τι σπίτι είχαν για να πληρώνουν 3.500
0: ευρώ. Αυτό θέλω να πω τώρα. Ότι και τι λεφτά έπαιρναν εκεί. Έπαιρναν, έτσι, δηλαδή, εκείνη ήταν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε μια εταιρεία. Ο άντρας της είχε επιχείρηση. Προφανώς. Γιατί δεν ξέρω τώρα, έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν κάτι, να δουλέψουν, να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά.
1: Μπορεί να κάνουν και
0: ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Mm. Αλλά όταν στη Μεγάλη Βρετανία ο μισθός σου είναι υπερπολαπλάσιος από αυτόν που θα έπαιρνε στην Ελλάδα, προφανώς και το ενίκιο των 3.500 ευρώ είναι ενδεχομένως κάτι λογικό και το 500 που θα έρθει να δώσει στην Ελλάδα θα σου φανεί αστείο. Είναι προφανές αυτό ότι συμβαίνει. Τώρα μιλούν για την καθημερινότητά τους και είπαν ότι η απόφαση για τη μεγάλη αυτή αλλαγή ήρθε, λέει, αυθόρμητα κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα, όταν το ζευγάρι εντόπισε ένα οικόπεδο προς πώληση, αποφάσισε να κάνει προσφορά η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή, άρα είχαν και τα χρήματα. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι ένα νέο ζευγάρι για να μπορέσει να αγοράσει σπίτι με
1: θέλει
0: δάνειο,
1: 19 χρόνια.
0: Θέλει 19 χρόνια να κάνει αποταμίευση, αλλά όχι για να το αποπληρώσει το σπίτι, έτσι. Όχι για να το αποπληρώσει. Εδώ. Μέσα, κανονικά, κανονικά.
1: Είσαι και μηχανικός.
0: Κατευθείαν.
1: Πρόσεχε εκεί. Εκεί το αυτό, εντάξει.
0: Ο μικόθυμος. Καλώς το να. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι στο στούντιο. Λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι μαζί μας στον αέρα. Να το ευχηθούμε και όλες, γιορτάζει
1: σήμερα. Έτσι, έτσι, δύο χρόνια πολλά, τα βγουν και αυτά. Ναι.
0: Λοιπόν, να κλείσω το θέμα αυτό.
1: Να το κλείσει.
0: Να το κλείσω λοιπόν αυτό το θέμα. Πρόσεξε τώρα. Ρωτήσανε, θυμάσαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει με ένα φίλο μας από την Αμερική και του λέμε, ρε παιδί μου, πες ότι φεύγεις από την Αμερική και έρχεσαι να ζεις στην Ελλάδα. Ναι. Τι θα σου λείψει περισσότερο?
1: Η πίτσα.
0: Τι απάντησε? Η πίτσα. Ναι, λοιπόν. Τη ρωτήσανε λοιπόν την κυρία αυτή, από την Αγγλία ξαναλέω, τι είναι αυτό που θα της λείπει αυτή τη στιγμή. Ερχόμενη στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα, πήγε στη Λευκάδα. Λέει ότι της λείπουν οι ευκολίες των εφαρμογών delivery και των online αγορών.
1: Έτσι.
0: Ωστόσο, θεωρεί ότι στη χώρα μας η ηρεμία, ο χώρος και η ομορφιά κάνουν τη διαφορά και αξίζουν. Έχει πιάσει το νόημα της ζωής, παιδάκι μου.
1: Έτσι είναι.
0: Έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ξοδεύουμε, λέει, λιγότερα, προφανές, ναι, αυτό, και ζούμε καλύτερα. Και ξαναλέω εγώ τώρα. Το ερώτημα, το βασικό, είναι ένα. Πόσα χρήματα έβγαζαν στη Μεγάλη Βρετανία?
1: Αρκετά. Θα έβγαζαν 10.000
0: ευρώ. Γι' αυτό είχαν τα χρήματα να αγοράσουν το οικόπεδο.
1: Εύκολο.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
0: Καλά έκαναν οι άνθρωποι και καλά να είναι και καλά να περάσουν εδώ στη χώρα μας.
1: Σωστά, να
0: και
1: καλοδεχούμενοι
0: είναι. Απλά είναι αυτό που συζητάμε συνεχώς. Ότι.
1: Άστα.
0: Ναι, μπορεί το ενίκιο στην Μεγάλη Βρετανία ή σε μια άλλη χώρα, ας πούμε, σε σκανδιναβικές χώρες, να είναι 1.000 ευρώ και βάλε, αλλά και η μισθή δεν είναι 900 ευρώ το μήνα.
1: Αυτά όλα.
0: Έτσι, μπράβο. Κάπως έτσι.
1: Τα βλέπεις ακόμα ό,τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα.
0: Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί έχουμε σήμερα αθλητικό το θέμα μας. Και όχι μόνο.
1: Ναι. Έλα, γιατί βιάζεται. Κάποιο θέλει να τον πάρει.
0: Γιορτάζει.
1: Θέλει να τον διώξει.
0: Τον από εδώ. Τον Πιταγωγλό.
1: Ναι, θέλει να τον πάρει από εδώ. Γιατί τον φέρατε εδώ και να είναι αλλού, να κάνει δουλειές.
0: Να κάνει αλλού που να είναι.
1: Άστα. Ακροατές είναι επικίνδυνοι.
0: Σημασία έχει τι θέλει ο Πιταγωγλός.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι,
0: και
1: με εορταστικό πάμε... τραγούδι.
0: Εννοείται. Έχουμε.
1: Απούμε χρόνια πολλά.
0: Εορτάζοντα σήμερα στο στούντιο. Κώστας. Κώστας Απειδόπουλος.
1: Ναι, χρόνια του πολλά. Το ευχόμαστε ότι καλύτερα.
0: Είναι παναξιακό ποδόσφαιρο το θέμα μας. Γιατί εγώ από τέλος Παναξιακός λέω, πες μου λίγο τώρα.
1: Ναι, ποδόσφαιρο. Τον έχουμε καλέσει ως πρόεδρο του Παναξιακού για να μιλήσουμε λίγο για αθλητικά, όπως είπαμε. Η δεύτερη ιδιότητα, η βασική ιδιότητα του μάλλον, η επαγγελματική ως μηχανικός, είναι μια άλλη ιστορία την οποία κάποια άλλη στιγμή ελπίζουμε την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι.
1: Αν και με το χωροταξικό τώρα που παίζει αυτή τη στιγμή και σήμερα νομίζω ότι χθες βγήκε κάτι που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές και το πού μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες ή όχι ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι σας ακουμπάει, δεν είναι?
2: Αυτό, ναι.
1: Χρόνια πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά.
1: Πόσο πιστεύεις ότι αυτό το χωροταξικό, αφού το ανέφερα τώρα, θα μας επηρεάσει και τι γίνεται?
2: Αν είδατε αυτό το χωροταξικό, τον ΑΠΕ, λέει τον ανανεώσιμο πηγών ενέργειας, ξερεί την Άξο
1: και
2: την Άνδρο από αυτό, την μη, τέλος πάντων, στο να μην έχουν αυτά τα νησιά ΑΠΕ πάνω. Και η Άξος δυστυχώς τώρα είναι μέσα στα νησιά που θα έχει.
0: Άξος και Άνδρος.
1: Αυτές οι δύο και Ρόδοκο από τη.
2: Σήμερα το πολύ και εγώ το διάβασα.
1: Ναι, τέσσερα νησιά, ένα από τον Νότιο Αιγαίο.
0: Τα υπόλοιπα
2: πιθανόν λόγω της έκτασης, νομίζω.
0: Προφανώς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Τι σημαίνει αυτό για μας, άραγε?
1: Τι μπορεί να σημαίνει?
2: Σίγουρα, αν γίνουν. Επειδή, κοιτάξτε, είχα ασχοληθεί και με την Πεκίν παλιότερα, όταν μια δεκαετία, με κάποιες ανεμογεννήτριες που ήταν να έρθουν εδώ σε κάποιες περιοχές. Δεν έχουν γίνει τελικά. Πάει από δικαστήριο σε δικαστήριο, από αναβολή σε αναβολή. Ναι. Δεν ξέρω τελικά αν θα γίνουν. Και αν ο κόσμος τελικά του κάθε νησιού, γιατί πήγαν να γίνουν στην Τίνο. Είδα, κατέβηκαν στο λιμάνι, αν θυμάστε καλά.
1: Τώρα τελείωσε προχθές, τελείωσε το δικαστήριο.
2: Δεν ξέρω αν μπήκαν και εκεί, νομίζω δεν μπήκαν. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι ο κόσμος θα κινητοποιηθεί και εδώ, αναλόγως βέβαια και των θέσεων και το που θα προτείνουν αυτά τα αιωλικά πάρκα να γίνουν. Τώρα, αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, αν υπάρχει υποβάθμιση ή όχι του τοπίου.
0: Μα πρέπει να έχουμε και το πλάνο.
2: Το οποίο τώρα, ας μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, όχι, ναι. Τελειώνουμε αυτό, γιατί άμα την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
2: Κάποιοι πιστεύουν ότι, εντάξει, υποβαθμίζει. Είμαι κάπου στη μέση σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω και στα καλά που κάνει η αιωλική ενέργεια. Βέβαια, σε ένα νησί σαν την Άξο είναι όλα που με όλη αυτή την ομορφιά φυτέψει τα βουνά αυτά. Είναι μια. Σηκώνει τεράστια.
1: Απλά η μόνη ερώτηση που θα σου κάνω σε αυτό το θέμα είναι πιο ουδέτερη λίγο. Έχουμε την παιδεία, ξέρουμε ακριβώς εμείς τους Έλληνες τι ακριβώς σημαίνει ανανεώσιμες πηγές και πόσο χρήσιμες μπορεί να είναι ή όχι?
2: Εντάξει, τώρα με το ενεργειακό και όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζουν το πόσο χρήσιμες είναι. Δεν ξέρω ακριβώς εδώ τώρα τι συμβαίνει με το αιωλικό δυναμικό. Πάντως, εντάξει, υπάρχουν χώρες όπως η Δανία που πέρασα πριν από 2 χρόνια και είδα τα φυτεμένα αιωλικά πάρκα μέσα στη θάλασσα και βλέπω μια αυτονομία τεράστια, 80-90% διαβάζω που έχει από το να παίρνει από πετρέλαιο, τέλος πάντων, ενέργεια. Σου είπα, είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ωραία. Νομίζω είναι. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
2: Κάποιο ειδικού, ίσω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Παναξιακός.
1: Πάμε λοιπόν σε μια άλλη κουβέντα. Παναξιακός κεφάλαιο. Είναι η δεύτερη χρονιά που είσαι πρόεδρος?
2: Ναι, δεύτερη χρονιά.
1: Πάμε σε εκλογές ή όχι?
2: Πάμε σε εκλογές, βέβαια.
1: Πότε?
2: Σε λίγες μέρες. Σε ένα μήνα το πολύ.
1: Ωραία, θα ξαναείσαι. Να βγάλουμε και την ένδειξη με το καλημέρα. Μην πάμε στα άλλα.
2: Δούμε κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
1: Πώς σου φάνηκε η εμπειρία?
2: Δύσκολη.
1: Ναι.
2: Αγχωτική, με τρέξιμο αρκετό και χαρά. Και η χαρά είναι αυτή, ένα πεντάλεπτο. Αλλά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο.
2: Αξίζει, εντάξει, αξίζει όλη η πορεία. Το ταξίδι είναι, δεν είναι μόνο η φιέστα, τέλος πάντων. Αξίζει όταν το βλέπεις μετά απ' έξω και όταν είναι χαρούμενες στιγμές και λες, εντάξει, πες ότι δεν θέλω να βάλω υποψηφιότητα. Να το χάσω αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν είμαι έτοιμος.
0: Είναι σπόρα αυτά για γερά στομάχια στα νησιά.
1: Έτσι. Εντάξει,
0: λόγω ακριβώς αυτού.
1: Στο νησί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Γιατί οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Και τα ταξίδια και ο χρόνος και η κούραση και η αγωνία του λόγω όλων και αυτών πέρα από την ομάδα. Την ομάδα.
2: Ο καιρός, οι συνθήκες, αν μπορέσεις να πας.
0: Ο συντονισμός.
2: Οικονομικό θέμα μεγάλο.
1: Ναι, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν θα έχετε τέτοιο πρόβλημα. Την έννοια ότι δεν ψάχνετε τώρα να βρείτε το σκάφος για να πάτε πάτε στην Πάρτορα, φεύγετε κατευθείαν να πάτε Αθήνα.
2: Η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε κυρίως Σαντορίν και την είχα βαρεθεί εγώ το όλο Σαντορίν. Κύριοι αγώνες στα ντέρμπι ήταν Σαντορίν, κάπου πόσο να πας φέρεις Σαντορίν. 6 φορές το χρόνο, 7 φορές το χρόνο με τις ίδιες ομάδες. Τώρα αλλάζει Αθήνα, Ρόδος ίσως, να δούμε. Βέβαια αυξάνονται και τα έξοδα εκεί.
0: Υποχρεώσεις.
2: Υποχρεώσεις, οι αγώνες, από εκεί που δίναμε 20 αγώνες πάμε στους 30-35. Είναι όλα περισσότερα.
1: Θα τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν για να τα πάμε. Λοιπόν. Ναι, το θέμα είναι πόσο εύκολο φτάσαμε στην άνοδο, τι άλλαξε μέσα στη σεζόν. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή μέσα στον Δεκέμβρη, με βάση την εικόνα που είχαμε εμείς απ' έξω, τουλάχιστον με τη βαθμολογία, γιατί δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ. Ήμασταν τρίτοι. Φοβήθηκατε κάποια στιγμή τι έγινε, ποιο ήταν το σημείο καμπής και άλλαξε?
2: Να τα πάρω από την αρχή και πέρυσι πήγε καλά η χρονιά. Αν θυμάστε, χάσαμε σε έναν αγώνα εδώ πέρα, με την Θύελλα, το χάσαμε στα τελευταία λεπτά. Πήγε καλά η χρονιά, απλά είχε και θα μπαράζ πάλι για τον ένα βαθμό, για το ένα γκολ. Απλά είχε μια πικρή γεύση, δεν έφτασε στο στόχο, όχι ότι δεν ήταν καλά. Φέτος ξεκινήσαμε κάπως νοθρά, να το πω. Ήταν εκεί η πεσινή. Απλά είχε μια πικρή γεύση, δεν έφτασε στο στόχο, όχι ότι δεν ήταν καλά. Φέτος ξεκινήσαμε κάπως νοθρά, να το πω.

0: Πήγαμε σαν Σαντορίνη, κάναμε τα διπλά και μπήκαμε μπροστά. Μάλιστα. Και το κάναμε εύκολα τελικά, με 6 βαθμούς διαφορά μέσα σε 6 αγώνες.
1: Ναι, αυτό ήταν εντυπωσιακό, ναι, ότι η ανατροπή ήταν εντυπωσιακή. Και νομίζω και αίτητη.
0: Αίτητη, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Κώστα στην όλη. Το Κώστα είναι ο Μανολάς,
2: για να μην ναι,
1: και χρόνια του πολλά κιόλας σήμερα.
2: Χρόνια του πολλά.
1: Πόσο
0: σημαντική από τη στιγμή που ήρθε, και για μένα ήταν διαφορετικά όταν ξεκίνησα. Όταν ξεκίνησα στο Πανεξιακό δεν υπήρχε ο Μανολάς. Μπήκα για να κάνουμε το Πανεξιακό στο Στίβο, γιατί και να ξέρουμε του Στίβου το κομμάτι που είναι σημαντικό στο Πανεξιακό, και το ποδόσφαιρο και όπου μπορούμε να πάμε με μια οργάνωση. Όταν ήρθε ο Μανολάς εκεί κάπου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, τα πράγματα απλούστευσαν. Εντάξει, έδωσε πνοή στην ομάδα, βοήθησε οικονομικά, βοήθησε ηθικά, βοήθησε μέσα στα ποδητήρια, βοήθησε τους παίκτες, πήραν όλοι πάνω τους. Έτσι, εντάξει, κάναμε κάποια λάθη πέρυσι, ίσως και δεν πήγαμε στον στόχο. Τα διορθώσαμε αυτά τα λάθη. Ήρθε και τον Φλεβάρι μεγάλη συμμετοχή ο Σιώβας ο Δημήτρης. Και έγινε ο στόχος και πήγε εύκολα όλο αυτό.
2: Τελικά, μετά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από την εμπειρία αυτών των παιδιών, η ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, έτσι δεν είναι?
0: Η ψυχολογία, βέβαια, και γι' αυτό σας είπα ότι με την έλευση του Σιώβα του Δημήτρη, η ψυχολογία ανέβηκε στα ουράνια. Οι παίχτες, είναι μεγάλη τιμή για τους παίχτες να ζουν, να παίζουν, να είναι στα ποδητήρια μαζί με δύο παίχτες με τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις και τέτοιους συμπαίχτες που είχαν και ιστορίες μόνο που λες στο ξενοδοχείο, στα αποδυτήρια, τις χαίρομαι και εγώ. Δηλαδή, μου αρέσει
2: πρότυπα,
0: πόσο περισσότερο. Πιτσιριγά, ρωτάω εγώ συνέχεια τι έκανες εκεί με το Μέση, με αυτόν που μάρκαρες. Είναι ωραίο, το ξέρεις και εσύ. Σ' αρέσει.
1: Ξέρω, μου αρέσει, ναι, βέβαια, εννοείται. Πόσο εύκολο κάνουν το ποδόσφαιρο αυτοί οι δύο παίκτες, και θα πρέπει να μην υποτιμήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά που ήρθαν.
2: Εννοείται.
1: Γιατί χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα είναι ο τελικός του κυπέλου, που χωρίς αυτούς τους δύο ουσιαστικά πήρε το κύπελο απέναντι σε μια ομάδα που είναι ανώτερη κατηγορία. Έτσι δεν είναι?
0: Και πήγε και πολύ καλά, ήταν και τρίτη και όλα.
1: Ναι, και πήγε πολύ καλά. Οπότε πόσο εύκολο το κάνουν το παιχνίδι?
0: Με γιατί... μεγάλο μπάτσετ αυτή η ομάδα. Και μόνο όμως που ήταν αυτοί οι δύο παίκτες στον πάγκο και το πανηγύρισαν και το βοήθησαν με τη φωνή τους, με όλο αυτό στο 90 λεπτό, στο 120 λεπτό του αγώνα, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και οι παίκτες θέλανε, όπως καταλαβαίνεις, να αποδείξουν, να δείξουν σε αυτούς ότι δεν κερδίζετε μόνο εσείς, κερδίζουμε και μόνοι μας. Ήταν ισχυρό κίνητρο. Και το λέγαμε πριν. Είναι πολύ ισχυρό κίνητρο. Αν το καταφέρετε, δεν το πιστεύαμε και τόσο. Οι υπόλοιποι δεν ήταν. Γιατί εντάξει, αν λείπουν δύο βασικές μονάδες. Το κίνητρο που είχαν αυτό, ότι να αποδείξουν ότι μπορούν και μόνοι τους, είναι πολύ ισχυρό για μένα. Και το απέδειξε.
1: Μάλιστα. Και το Σιώβας Μανολάς, πόσο εύκολο κάνουν το παιχνίδι? Γιατί πολύ. Και οι δύο 20 γκολ πρέπει να βάλουν στο νερό, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ. Έβαλε πόσα, 9 έβαλε ο Σιώβας σαν σεντερφόρ.
1: Σαν σεντερφόρ. Πόσο αλλάζει όλο το παιχνίδι αυτή?
0: Γίνεται, όπως είπες, πιο εύκολο. Όλα, καταρχήν όλα γίνονται πιο οργανωμένα, πιο επαγγελματικά. Ξεκινάει από την αποκατάσταση, από τον τρόπο προπόνησης, από τον τρόπο που μπαίνεις μέσα στα ποδητήρια, το τι συζητάς. Είδα τις διαφορές πριν και μετά, λίγο πριν, και είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η ηρεμία που δίνουν στους παίχτες, οι συμβουλές που δίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι και να λέμε. Είναι... Και
2: γενικά, πόσο προσδίδει όλο αυτό στην Άξο?
0: Προσδίδει στον Πανεξιακό σαν.
2: Σαν σωματείο. Σαν
0: σωματείο, ναι. Και σε όλη την Άξο. Νομίζω η προβολή που πήρε και η Άξο και ο Πανεξιακός από αυτό, δηλαδή, εγώ το βλέπω στις σελίδες του Instagram του Πανεξιακού που είχε, ξέρω εγώ, 2.000 ακόλουθους, και ξαφνικά βλέπουν τις δημοσιεύσεις 200.000, 250, κάτι τέτοια νούμερα. Που στη μεταγραφή του Μανολάη, του Σιώβα, τεράστια νούμερα.
1: Και ασχολήθηκαν και τα πανελλαδικά εμβέλεια και,
0: ναι,
1: εκτός, ναι, ναι, Ελλάδος.
0: Ναι, εμένα γιατί, με ρωτούσαν, ναι, ήμουν Θεσσαλονίκη τώρα στο γιο μου και με ρωτούσαν οι φοιτητές του γιου μου, Πανεξιακού. Και πήγα να πάρω καφέ.
1: Πού είσαι Πανεξιακός?
0: Μιλούσα με κάποιον για το Πανεξιακό και μου λέει: Πανεξιακός τι? Του λέω: Ο πρόεδρος είμαι. Έλα ρε, μου λέει: Πανεξιακός με τον Σιώβα, με τον Μανολά. Το ξέρουν δηλαδή, που δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτή η φήμη. Εντάξει, το εκτόξευσαν όλο αυτό τη φήμη την Πανεξιακού.
1: Πώς μπορεί να το εξαργυρώσει ο Πανεξιακός αυτό? Εξαργυρώσει εισαγωγικά πάντα.
0: Ναι, το εξαργυρώνει κάπως οικονομικά, δηλαδή με χορηγίες και με αυτά που βρίσκονται πιο εύκολα, είναι πιο μεγάλες, δεν είναι μόνο ναξιακές, τοπικές, είναι από όλη την Ελλάδα. Το εξαργυρώνει έτσι. Τώρα πώς αλλιώς δεν ξέρω. Η φήμη πάντα κάνει καλό σε μια ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και το πώς σε βλέπουν σε έναν αγώνα.
2: Άρα ουσιαστικά το μεγάλο αγκάθι για τα αθλητικά σωματεία των νησιών, που είναι αυτό, το κόστος, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Κατά κάποιο τρόπο έχει λίγο βελτιωθεί με την έννοια ότι ναι, εντάξει, υπάρχει ένα κίνητρο παραπάνω.

0: πάνω.
1: Για μένα πρέπει αυτό να γίνει. Προσπαθούμε σε κάθε εταιρεία. Η Blue Star μας τα έκανε φέτος δωρεάν τα ταξίδια Σαντορίνη. Στην τέτοιο παίρνουμε 50% στις υπόλοιπες εταιρείες αναλόγως αποστολές
0: ή του στίβου
1: ή του ποδοσφαίρου. Για μένα στη Γάμα Εθνική είναι δωρεάν. Έτσι είναι από την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί να είναι δωρεάν στη Γάμα Εθνική και να μην είναι δωρεάν του Φιλωτίου, του Παναξιακού, όταν παίζει ο Παναξιακός στο πρώτο εραστεχνικό, που είναι σωματεία συνήθως με μικρότερο μπάτζετ ή πάρος. Γιατί να μην είναι εκεί δωρεάν? Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν είναι δύσκολο. Γίνεται συνήθως, δηλαδή γίνεται με επιστολές προς εταιρείες. Κάθε ομάδα το κάνει. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και να τελειώνει μέσα στα πλαίσια τη νησιωτικότητα.
2: Νομίζω ότι μιλώντας με τον κύριο Τομπά, γιατί με αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε κάνει αθλητική, είχαμε και τον κύριο Τομπά εδώ και τον Γιάννη το Φραγκίσκο από τον Απόλλωνα. Και τους είχα ρωτήσει για. Ναι, μπράβο, τον Γιάννη το Φραγκίσκο το ρώτησαμε για το θέμα των εισιτηρίων που είχε πει ο Υπουργός.
0: Για την άγωνη γραμμή.
2: Για τις άγωνες, για την νησιωτικότητα. Και τελικά μου αποκάλυψε ότι. Είναι λίγο φούσκα.
1: Εγώ το έγραψα κιόλας εκεί, γιατί κάποιοι πανηγύριζαν. Ίσως είναι. Εντάξει, τώρα δεν το πήρανε χαμπάρι και ο Υπουργός και το γραφείο του. Τώρα οι άγωνες γραμμές είναι ισχυνούσα η.
2: Αν είχα λέει ομάδα να παίξουμε λύση στην Αμοργό,
1: το λέμε λίγο έτσι. Ναι, δεν παίζουμε κι εμείς στην Αμοργό, δεν έχει ομάδα. Δεν θέλουμε αυτά τα εισιτήρια, δεν θέλουμε τον άγωνο γραμμών. Δεν υπάρχουν ομάδες άγωνες γραμμές. Αυτό πρέπει να γίνει στις γραμμές της Πάρου, της Νάξου, της Σαντορίνης, της Τίνου. Αυτές οι ομάδες παίζουν μεταξύ τους.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουν και είπανε, OK, άγωνη γραμμή. Δεν έχουν ακούσει τα αθλητικά σωματεία, γιατί φαντάζομαι αιτήματα υπάρχουν από τα αθλητικά σωματεία των νησιών.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: αυτό...
0: το έχουν αντιληφθεί.
2: Εκτός και αν θεωρούν ότι όλες δηλαδή, οι κλάσεις είναι άγωνες και έχουν ιστορία.
0: Θα ήμασταν σε άλλο καθεστώς σε πολλούς τομείς, αν ήμασταν άγωνοι γραμμή. Θα ήμασταν και σε άλλα, και σε ΦΠΑ κτλ. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Δεν έχουν ακούσει. Γιατί φαντάζομαι τα αιτήματα αυτά έχουν πάει πολλές φορές.
1: Δεν ξέρω, σας λέω τώρα, αν εξυπηρετεί την Νάξο με την.
2: Με τον Αμοργό και τον αυτό. Ναι.
1: Και με την Σύρο.
2: Και με την Σύρο. Θεωρείται άγνωστο.
1: Νομίζω αυτό τώρα του.
2: Α, το Άρτεμις που πηγαίνει το δικυκλαδικό.
1: Το Άρτεμις. Ναι. Το οποίο όμως το εισιτήριό του είναι έτσι κι αλλιώς.
2: 5 ευρώ είναι αυτό. 10 ευρώ είναι
1: κάτι τέτοιο. 8 δεν θυμάμαι τέλος πάντων κι εγώ. Είναι μικρό. Πληρώνει σαν σωματείο το 50% στο δίνουν όλοι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα μεγαλύτερο εκεί είναι στα ταξίδια αυτά που κάνει. Πήγαμε στη Μήλο και έπρεπε και με το 50% με τη Σιτζέτ είναι. Κάπου
2: είναι,
0: 30 ευρώ.
2: Γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα.
1: 30 επί 25 άτομα μια αποστολή είναι, αρχίζει και γίνεται σε ξενοδοχείο. Αυτά είναι χίλια και πάντα κάθε αποστολή.
2: Οπότε, κάνοντας ένα μήνυμα απολογισμό της χρονιάς, υπήρχαν κάποια σημεία που λες, όχ, έχουμε θέμα.
1: Βέβαια. Και όταν όπως μου είπες με εκτάξιστο για να ήμασταν τρίτη και λέω εντάξει δεν είναι και εύκολο να προσπεράσεις μια τέτοια ομάδα πήγες σαν τη Θήλα και να περάσεις και τρεις ομάδες από τη Σαντορίνη γιατί παίζαμε τρία εκτός έδρας μάτς εκεί ενώ αυτή είναι τοπικό μεταξύ τους. Και μετά όταν φέραμε το πρώτο χ εδώ πέρα με τη Θήλα και οπότε πρέπει να πάμε για διπλό εκεί πέρα άρχισαν και δυσκόλευαν τα πράγματα. Βέβαια. Όταν περάσαμε μέσα από τη Σαντορίνη αυτές τις δύο ομάδες εύκολα, είδα την ομάδα ότι η ρολάρι είναι πολύ καλή. Είναι καλύτερη. Ήταν καλύτερη από όλες τις ομάδες. Το παραδέχτηκαν οι προπονητές, οι αντίπαλοι του Πανθυραϊκού.
2: Όλοι, ναι,
1: και αυτό φαινότανε. Και εγώ το αντιμετώπιζα πώς, ξέροντας όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, επειδή ήμουνα στην ομάδα και στον πάγκο και όλα, το άγχος που βίωνα στα προηγούμενα μάτς. Έβλεπα δύσκολα, τη βγάζουμε. Και τώρα έβλεπα με ευκολία, με χαμόγελο έβγαινε το μάτς. Και αυτό μου έδωσε περισσότερο. Άρα λέω, είμαστε καλύτεροι. Φαινόταν ότι είμαστε καλύτεροι. Και έτσι. Κύλησε ομαλά η χρονιά.
0: Σε ό,τι αφορά στην έδρα μας, αναφέρομαι στο γήπεδο εγώ τώρα. Και στα, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν θέματα. Πέρυσι είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή για τον Χλωτάπητα και όλα αυτά.
2: Ναι, ο κύριος Τομπάς μας είπε ότι υπάρχει θέμα για το χρονοδιάρμα, θα προλάβει ή όχι.
0: Με το τυχείο που έχει πέσει.
2: Με το τυχείο ότι θα αλλάξουν και τα συστατικότητα και αυτά. Τι κάνουμε
1: εμείς τώρα, κάποια θέματα. Εντάξει, ο Χλωτάπητας άλλαξε πέρυσι, έγινε πολύ καλύτερος. Νομίζω τώρα πάλι φέτος θα σπαρθεί και θα συντηρηθεί, θα γίνει σπορά καινούρια και θα τον έχουμε. Το θέμα είναι το κομμάτι του Στίβου που ανέφερε ο Πλάτωνας και έχει απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να αποκατασταθεί, θα γίνει εκεί το τυχαίο που ό,τι καταλαβαίνω περιμένουν. Έχει περάσει αρκετός καιρός βέβαια. Ναι. Για να αποκατασταθεί, για να γίνουν π.χ. δεν έγιναν τώρα οι αγώνες.
2: Δύο διασυλλογικά χάσανε.
1: Ακριβώς, τα οποία δώσαμε και πόσα του κόσμου τα χρήματα για να πάει για αποστολή εκεί πέρα, ενώ θα ήταν εδώ. Και για το ποδόσφαιρο, μεγάλο πρόβλημα, θα δούμε αν είναι πρόβλημα. Εγώ εκφράζω την ανησυχία μου σε αυτό, είναι θα γίνει. έγιναν οι μελέτες στατικής επάρκειας για το κλειστό και για, το, για τις κερκίδες του ΔΑΚ. Θα γίνει τώρα υποκατάσταση, στατική ενίσχυση των κερκιδών. Ήδη τώρα σήμερα κιόλας μετακομίζουμε. Αυτές τις μέρες μεταφέρονται τα πράγματα, στιβάζονται τα πράγματα και μεταφέρονται σε μια αποθήκη. Πάρα πολλά κύπελα, στολές, κλειδίρια. Πρέπει να τα διάσουμε όλα. Και εμείς τώρα κάπου, δεν ξέρω, δεν έχει βγει προκήρυξη πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, κάπου στη μέση Σεπτέμβρη, κάπου εκεί ξεκινάμε. Ναι. Στην 1η Αυγούστου ξεκινάμε προετοιμασία. Και δεν θα έχουμε χώρο πιθανόν, γιατί δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό. Μας έχουν πει ότι θα είναι.
0: Χρονοδιάγραμμα υπάρχει,
1: εγώ εντάξει, έχουμε τις υποσχέσεις ότι θα μπούμε κανονικά στις 15 του μηνός, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα έχουμε το γήπεδο. Ψάχνω και εναλλακτική, γιατί αν δεν έχουμε, θα έχουμε το γήπεδο, τον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα εκεί.
2: Το θέμα είναι
1: αλλά τα αποδυτήρια και αυτά. Έχουμε κάποια εναλλακτική λύση τώρα, ίσως με κοντέινερ, αν δεν προλάβουν κάποια μάτς, τα πρώτα μάτς. Ελπίζω κανένα για να υπάρξει όλο αυτό το. Αλλαγές των.
0: Δεν είναι λίγο μια, τώρα.
2: Δεν υπάρχει, δεν
1: μπορεί, μπορεί να μην μπορεί και να γίνει. Μπορεί, δεν ξέρω. Δηλαδή,
2: υπάρχει
1: ξέρω,
2: σκέψη για να ζητήσετε κλειδάριθμο ώστε να τα πρώτα παιχνίδια τα παίξετε ανάποδα και να πάτε λίγο πιο πίσω.
1: Αυτό πάντα υπάρχει. Θα γίνει με την προκήρυξη. Μόλις τέτοιο και δούμε ότι τα έργα ξεκινάνε και δεν τελειώνουν, μπορείς να το κάνεις. Να κάνεις κάποια εκτός έδρας μάτς στην αρχή. Αν είναι για δύο-τρεις εβδομάδες.
0: Αυτό είναι καλό γενικά. Δηλαδή στην έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Σίγουρα δεν είναι καλό.
0: Τώρα να ξεκινήσεις,
1: όχι. Δεν είναι καλό για την ψυχολογία.
2: Για
1: όλο δεν εκτός να πας και κερδίσεις. Βέβαια, και, δεν είναι καλό. Αλλά πρέπει να βρούμε μια λύση εδώ ή μακάρι όπως έχουμε τις υποσχέσεις να, ότι θα τελειώσει on time.
2: Τώρα να ρωτήσω, επειδή είσαι μηχανικός, αν πιστεύεις ότι θα τελειώσει on time.
1: Δεν το πιστεύω και το εξέφρασα τις ανησυχίες μου και στον Δήμαρχο και στον Υπουργό εδώ που σε μια συνάντηση που κάναμε πριν λίγες μέρες στο γήπεδο και μου το είπαν ότι θα ξεκινήσει για να προετοιμαζόμαστε. Εξέφρασα τις αμφιβολίες μου εκεί ότι δεν θα είναι έτοιμο. Επειδή είναι και πάνω στο αντικείμενό μου, μακάρι να είναι. Και
0: επειδή
1: είναι και καλοκαίρι. Ναι, μου είπαν ότι μην ανησυχείς, θα είναι. Αλλά ψάχνοντας εκεί, έψαξα και ψάξαμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις να δούμε τι μπορεί να γίνει με κάποιο κοντέινερ έξω, αν δεν προλάβουμε έστω για κάποιες αγωνιστικές.
2: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το σχεδιασμό, είπες ότι έχετε εκλογές. Επηρεάζει τον σχεδιασμό το γεγονός ότι πάτε σε εκλογές ή όχι?
1: Νομίζω πως όχι. Οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο ξέρουμε περίπου ποιοι είναι και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι. Μένει το ψηφοδέλτιο, το αν θα είμαι εγώ πρόεδρος, το ποιο θα είναι ακριβώς το ψηφοδέλτιο. Ο σχεδιασμός, είδες, το κάναμε λίγο ανεξάρτητα, δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο. Πήγαμε και στην πρόσληψη προπονητή γρήγορα και ο σχεδιασμός ήδη και των μεταγραφών και αυτά προχωράει.
2: Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα προπονητή, ήρθε ένας προπονητής το Γενάρη, πήρε και το πρωτάθλημα ήττος.
1: Άριστα.
2: Θεωρήσατε ότι αυτό ήταν ο κύκλος του εκεί, υπήρχε πρόπτικη να συνεχιστεί?
1: Είχε και κάποια προβλήματα με την εργασία του.
2: Προφανώς υπάρχει αυτό το ενισχυτικό
1: Παπασπύρου. Ναι, θέλαμε να κάνουμε κι εμείς ένα βήμα παραπέρα. Αν δεις, ο προπονητής που προσλάβαμε έχει UEFA Pro. Δηλαδή
2: ναι, το Τερζόπουλος, περισσότερες
1: εμπειρίες. Θέλουμε πάντα να το αναβαθμίζουμε αυτό. Υπήρχε και το προβληματάκι αυτό και είπαμε να κάνουμε γρήγορα την αλλαγή. Όχι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Επειδή βοήθησα, ήμουν αυτός που τον βρήκε και όλο τον Γενάρη τον προπονητή και μιλούσαμε και τον Γενάρη για να έρθει. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή γιατί το απέδειξε τα αποτελέσματα.
2: Ακριβώς.
0: Άρα ουσιαστικά είναι όλα στρωμένα μια χαρά. Το μόνο που μένει είναι να δούμε τι θα γίνει με το γήπεδο. Δηλαδή το αγκάθι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, για μένα είναι μεγάλο αγκάθι αυτό, να δούμε πότε και πώς θα μπορέσουμε. Μακάρι είναι τρεις μήνες μπροστά. Είναι
0: μόνο
1: ο Ιούλιος, ο Αύγουστος. Είναι εργασίες συντήρησης από κάτω με αποκατάσταση, οι οποίες δεν είναι εύκολες.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Λόγω της εμπειρίας σου, πόσο εύκολες είναι αυτές οι εργασίες?
1: Δεν είναι εύκολες. Πρέπει να αποξηλωθούν όλα από εκεί κάτω. Και κάτω και είναι τα αποδυτήρια, είναι τα πλυντήρια, είναι η αίθουσα τροπέων, είναι η αίθουσα που κάθονται οι αθλητές.
2: Ουσιαστικά οι εργασίες που θα γίνουν, τι ακριβώς είναι?
1: Θα είναι αποκατάσταση όλο αυτή. Θα γίνουν κάποιοι. Δεν έχω δει τη μελέτη δυστυχώς. Απλά μου είπαν θα γίνει ένα τυχείο ενίσχυσης και κάποια αποκατάσταση στο σιδηρό πλεισμό σε κάποια σημεία στις κερκίδες. Ναι, από κάτω, οπωσδήποτε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχω δει τη μελέτη για να ξέρω τι περιλαμβάνει. Έχει πολλές τρόπους αποκατάστασης.
2: ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει ομίλους, έχει καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Πώς το.
1: 10 ομίλοι από 12 ομάδες είναι.
2: Θα είμαστε εδώ, Νότιο Αιγαίο.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά θα είμαστε προφανώς με κάποια νησιά. Δηλαδή τα νησιά που συμμετέχουν είναι ο Ρόδος, η Μυτιλίνη, η Χίος. Η Ρόδος με δύο ομάδες, δύο ή τρεις ομάδες. Είναι εκεί η Αθήνα, η Ανατολική Αθήνα. Νομίζω ότι κάποιος τέτοιος όμιλος θα είναι με κάποιες ομάδες νησιών και την την Ανατολική Αθήνα. Δεν ξέρω αν θα είναι όλες, η Μύκονος. Κάπως έτσι θα.
0: Το κριτήριο δηλαδή είναι γεωγραφικό.
2: Γεωγραφικό
1: είναι. Γεωγραφικό, βέβαια, είμαστε οι πιο άτυχοι. Γιατί αν είσαι τώρα στην κεντρική Ελλάδα ή στη Μακεδονία, οπουδήποτε, πας σε
2: ένα λεωφορείο.
1: Ένα λεωφορείο 50, 60, 100 χιλιόμετρα το λεωφορείο.
0: Στη Ρόδο πώς πας?
1: Στη Ρόδο πας μόνο με αεροπλάνο. Πρέπει δηλαδή με καράβι από εδώ, που δεν θα έχει πτήσει εννοείται, στην Αθήνα να περιμένεις, να πας και κουραστικό και πολύ έξοδο. Και πρέπει να κλείσεις και τις πτήσεις πολύ νωρίτερα για να τις πάρεις φτηνά, όλο αυτό να έχεις ένα προγραμματισμό.
0: Μα γι' αυτό είπα πριν, κύριε Πιτσόπουλε, ότι το μεγαλύτερο πρέπει να έχει κάποιο γερό στο μάχη να ασχοληθεί με όλα αυτά. Γιατί θεωρώ, δεν ξέρω, ίσως και να κάνω λάθος, ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό του συντονισμού. Αυτό
2: σχεδιασμού
0: των ταξιδιών, δηλαδή.
1: Ναι. Έχουμε, εντάξει, υπάρχουν άτομα στον Παναξιακό που βοηθάνε. Δηλαδή, στο συντονισμό, όλο αυτό που λες, βοηθάει η κυρία Τσερπέη Κατερίνα, η οποία είναι άριστη σε όλο αυτό. Δηλαδή, από τη Δευτέρα πριν τον αγώνα της Κυριακής ή του Σαββάτου, έχει ετοιμάσει το πώς θα μεταφερθούμε, πού θα μείνουμε, ποιο λεωφορείο, τι λεωφορείο θα μας πάρει. Όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα με αυτά και το κάνεις άνετα μετά, εύκολα. Είναι μεγάλη. Θέλω να την τιμήσω, έτσι το λέω εδώ, είναι η Κατερίνα Τσερπέ. Είναι η ταμεία του συλλόγου, η οποία είναι άριστη πραγματικά. Δηλαδή, σε ό,τι καθήκον τη έχουμε αναθέσει, κρατάει το οικονομικό κομμάτι. Δεν χρωστάμε, Παναξιακό, δεν χρωστάει.
2: Χθες
1: ήμουνα με έναν παίχτη, βρήκα ένα παίχτη που έφυγε από εδώ και πήγε σε μια άλλη ομάδα, Γάμα Εθνική κιόλα πέρυσι. Και του λέω τι έγινε, πως πήγε πολύ καλά, έβαλε και γκολ και όλα και στα. Και μου λέει ότι πληρώθηκα του δύο από του 4 μήνες. Εμείς και λέει, μόνο Παναξιακό το είπαμε έτσι με τέτοιο, είναι δημόσιο. Πληρώνει πολύ, πληρώνει στην ώρα του. Είναι τυπικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες Γάμα Εθνικής
0: Ερασιτεχνικών. Είναι θέμα ψυχολογίας,
1: έτσι.
0: Όταν ο παίκτης είναι ικανοποιημένος.
2: Το πιστόλι πάει και
1: έρχεται.
0: Όταν ο παίκτης είναι ικανοποιημένος και σε αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητάμε.
1: Και όταν έχει φάει αλλού, ξέρει τι έχει πάει και ξέρει τι γίνεται, προσπαθεί να το τιμήσει.
2: Και αυτό προφανώς λειτουργεί και ως κράχτης εισαγωγικά σε μια περίπτωση
1: προσέγγισης που αλλιώς είναι δύσκολο να έρθει σε ένα νησί που τα σπίτια είναι πιο δύσκολα, πάει πιο κοντά να έχει κάπου τα αμάξι του.
0: Αυτό που λέτε τώρα για τα σπίτια, πόσο πρόβλημα είναι? Δηλαδή, θέλουμε παίκτες, έτσι, θέλουμε υλικό. Πόσο δύσκολο είναι να.
1: Μας βοηθάνε σε αυτό οι ξενοδόχοι, δηλαδή πάντα βρίσκουμε, γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 σπίτια κάθε χρόνο για τους παίκτες που έρχονται. Μας βοηθάνε οι ξενοδόχοι. Πέρυσι, Blue Star, προπέρυσι μάλλον η Blue Star με ένα ξενοδοχείο
2: που είχε δώσει
1: και στο μπάσκετ. Πάντα. Το βρίσκουμε αυτό. Δύσκολα, εύκολα το καταφέρουμε. Γιατί υπάρχουν κλίνες το χειμώνα. Το δύσκολο είναι.
0: Το καλοκαίρι
1: και πέρυσι αρχίζαμε το Σεπτέμβριο προετοιμασία, γιατί το πρωτάθλημα έχει τον Οκτώβριο. Τώρα ξεκινάει στα μέσα Σεπτέμβρη και είναι 1η Αυγούστου η προετοιμασία. Εκεί θα έχει 10-12 παίκτες μεταγραφές που δεν θα είναι. Εκεί είναι λίγο τα δύσκολα. Που θα μείνουν αυτοί αυτό το μήνα, τον 1-1,5 μήνα, μέχρι να αρχίσει λίγο να πέφτει η τουριστική κίνηση στην Άξο.
0: Είναι ανατρεπτικό αυτό το στοιχείο για έναν παίκτη ο οποίο θα ήθελε. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή αν ήταν σίγουρο.
1: Αυτό είναι υποχρέωση του συλλόγου, να σου πω. Να. Ο παίκτης θα έρθει και θα σου πει: εγώ θέλω σπίτι.
0: Θέλω σπίτι.
1: Ναι. Θα του βρει το σπίτι. Εντάξει,
0: άρα το θεωρεί δεδομένο, οπότε δεν το σκέφτεται.
1: Το πολύ να μην είναι τόσο καλό όσο θα είναι το χειμώνα, γιατί εντάξει, τα καλά τα σπίτια τώρα μες τον Αύγουστο δεν πρόκειται να τα δώσει κανένα.
2: Θα βρει από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά.
1: Μετά βρίσκει, ναι, μετά είναι πιο εύκολα.
2: Επειδή είπε τη λέξη μεταγραφές. Έχουμε μια εικόνα περίπου πώς παίκτες θα ενισχυθεί η ομάδα και πώς θα κινηθεί?
1: Ναι, θέλουμε να ενισχυθούμε. Κάθε κατηγορία είναι διαφορετική, νομίζω, Νικόδημε. Δηλαδή, αλλάζουν οι απαιτήσεις. Και η θέληση έτσι και του Κώστα που είναι μέσα στην ομάδα, ο Κώστας ο Μανολάς είναι ο αρχηγός σε όλα, είναι αυτό που βλέπει, θέλουμε να ενισχυθούμε σε δυναμικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι 5-6 παίκτες θα προστεθούν.
2: Α, μόνο. Εντάξει, είμαστε.
1: Εντάξει, κάπου εκεί το βλέπω. Βλέπω ένα κορμό τώρα εδώ.
2: Μικρό είναι θεωρητικά.
1: Ναι, γιατί θέλει και 4 και μάλλον θε και πιτσιρικάδες. Είναι έτσι η προκήρυξη. Θέλει 2 του γεννηθεί του 2008 και πάνω. Υπάρχει 1-2 αυτή τη στιγμή σε εμά. Ο Βαλέτα που παίζει και βασικό σχολέ και μπορεί να παίξει. Αλλά πρέπει να έχει 3-4 στον πάγκο για να βγει. Γιατί
2: οι αλλαγέ πρέπει να γίνονται έτσι.
1: Να δούμε και με αυτούς τώρα, και αυτοί θεωρούνται μεταγραφές, να δούμε.
2: Κοινοτικοί και τέτοια υπάρχουν στην
1: Υπάρχουν γραφή. Δύο.
2: Υπάρχουν ξένοι ή μονοκτονικοί.
1: Ξένοι, κοινοτικοί, δύο θέσεις.
2: Α,
1: νομίζω.
2: Δύο θέσεις είναι αυτές, έτσι. Ωραία. Και όσον αφορά το θέμα Μανουλά Σιώβας. Θα τους δούμε και του χρόνου, τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, αλίμονο. Είναι η προϋπόθεση να μείνω κι εγώ. Δεν μένω αλλιώς άμα φύγουν αυτοί. Αλίμονο.
2: Μπορεί να σκεφτώ να σου πει: εντάξει, πάω στον Ολυμπιακό.
1: Σιώβας, άμα μου πει τέτοιο πράγμα, μπορεί να ακούει κιόλας γιατί του είπα. Δεν ξέρω, άμα πει τέτοιο πράγμα, δεν του ξαναμιλάω. Έχουμε γίνει φιλαράκια με το Σιώβα.
2: Πόσο, συγγνώμη Μαντώ, αλλά πόσο εύκολο ήταν τελικά για τον Δημήτρη και τον Κώστα να προσαρμοστούν στα δεδομένα της αξιότητας? Για τον Κώστα ήταν πιο εύκολο γιατί είναι αξιότητας. Εντάξει, για τον Δημήτρη πόσο εύκολο?
1: Ξέρω εγώ. Εντάξει, για τον Κώστα μη σου πω ότι πανηγύρισε περισσότερο αυτό το πρωτάθλημα από ότι σε όλη την καριέρα όλους τους άλλους.
2: Το έχει φωνάξει αρκετές φορές.
1: Δηλαδή αυτό είναι. Και ο Δημήτρης νομίζω περνάει καλά εδώ πέρα. Έρχεται έτσι κι αλλιώς με την οικογένειά του.
2: Ναι, γιατί νομίζω η οικογένειά του κάποια στιγμή ήταν εδώ.
1: Ήταν εδώ, ναι. Εντάξει, τώρα θα τελειώσουν πάλι σχολεία τα παιδιά που είναι στη Θράμα και θα ξαναέρθει.
2: Θα γίνει μόνιμος κάτοικος δηλαδή.
1: Μακάρι. Μακάρι θα έχει να προσφέρει πάρα πολλά αυτό το παιδί στα παιδιά.
0: Αυτό το επόμενο.
1: Νάξου, γιατί το έχει κιόλα αυτό και με τα παιδιά. Τον είδα λίγο και στη Δράμα που ήμουν τώρα Θεσσαλονίκη. Πήγα και τον είδα και με το γιο του εκεί πέρα στη Δόξα Δράμα που παίζει και είδα τις καταστάσεις και τις ακαδημίες στη Δόξα Δράμα.
2: Και έκλαιγες.
1: Έκλαιγα με το γήπεδο. με τη... ναι, ναι, ναι.
0: Το ήταν το επόμενο ερώτημα. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι, ναι, οι ακαδημίες, οι υποδομές. Πόσο σημαντικό είναι να έχουν τέτοια πρότυπα μπροστά τους, δίπλα τους. Και πόσο σημαντικό, πόση όθηση δίνει αυτό στα παιδιά να ασχοληθούν, να αφήσουν άλλα πράγματα στην άκρη που δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτά και να έρθουν στο γήπεδο.
1: Θα το δείξει το μέλλον αυτό. Νομίζω ότι σίγουρα και η παρουσία του Κώστα και του Δημήτρη, το πρωτάθλημα, το κύπελο, όλες αυτές οι επιτυχίες φέρνουν παιδιά στο γήπεδο. Τώρα εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Το καταλαβαίνουν οι ακαδημίες εκεί πέρα του 5x5 και αυτά. Θα φανεί όμως νομίζω στο μέλλον. Τώρα, αν μπορέσουμε και εντάξουμε και αυτούς τους δύο παίχτες ή κάποιον από αυτούς να μπουν και στις ακαδημίες σιγά-σιγά, να βοηθάνε εκεί και να μεταδώσουν όλη αυτή τη γνώση που έχουν, θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό
1: δηλαδή, εγώ ήδη ψήνω τον Δημήτρη το Σιώβα να το κάνει αυτό στις ακαδημίες εδώ. Είναι και γυμναστής, παίρνει το πτυχίο του τώρα της Γυμναστικής Ακαδημίας. Βέβαια, είναι και για ψηλότερα πράγματα, αλλά μπορεί να, με αυτό εδώ να συνδράμει και μόνο η παρουσία του σε προπονήσεις.
2: Και μόνο η παρουσία της περισσότερες φορές
0: είναι
2: ότι πιο σημαντικό.
1: Τώρα να ασχοληθεί και ακόμα πιο ενεργά, θα κάνουν έτσι μεγάλο.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρέπει να το θέλει και ο ίδιος. Δηλαδή αυτό που μας περιγράψατε.
1: Ναι, του αρέσει, του αρέσει, του αρέσει.
2: Πόσο ρόλο παίζει, μπορούν να παίξουν μάλλον ο Κώστας και ο Δημήτρης στην προσέλκυση παιχτών?
1: Πολύ μεγάλο. Δεν είναι το ίδιο ρεδινικό δίμε να πάρει ο Κώστας ο Πιτόπουλος τηλέφωνο έναν οποιοδήποτε παίκτη της ΓΑΜΑ, της Β' Εθνικής και να τον πάρει ο Κώστας ο Μανολάς ή ο Δημήτρης ο Σιώβας. Το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Εγώ το καταλαβαίνω απλά.
1: Όλοι το καταλαβαίνουν.
2: Είναι αυτονόητες ερωτήσεις που θέλουμε να τις ακούμε.
1: Δηλαδή, μου στήριξες να πάρω εγώ πρώτη φορά και να μου πουν ναι, δεν ξέρω, Παναξιακό αυτά και μόλις πάρει ο Κώστας να.
2: Το πλοίο είμαι. Τα εισιτήρια μου είναι.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να το.
2: Θα βγάλα και μόλις μου τα εισιτήρια.
1: Δεν χρειάζεται να το. Να το πάω παραπάνω.
0: Εντάξει, και παίζεις με το Μανολά και με το Σιώβα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι,
1: εντάξει.
0: Ναι,
2: γιατί συνήθως παίρνει ο προπονητής τηλέφωνο και.
0: Τι στο μετά, πλοίο είμαι, έχω ήδη φτάσει.
1: Έχω φτάσει ναι, ναι, πολλοί παίχτες είναι αλήθεια ότι ψήθηκαν, να το πω έτσι λαϊκά, ναι. από το τηλέφωνο του Κώστα. Δηλαδή είναι τιμή έτσι. Να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή με ένα τέτοιου βεληνικού παίχτη, οπότε είναι πιο εύκολο να ψηθεί.
2: Ναι. Θυμάμαι, απλά τώρα είναι προσωπική αναφορά, όταν ήμουν στα πράγματα αθλητικά που λέγανε, όπου έχει έρθει ο Ντομινίκ στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Wilkins.
2: Και αυτό που του είχε κάνει εντύπωση ήταν το γεγονό ότι. Ναι, το μάχο και όλα τα υπόλοιπα. Το γεγονό ότι του είχε μάθει του Έλληνε παίκτε ακόμα και πώ να δένουν τους αστραγάλους τους διαφορετικά και πιο σωστά. Δηλαδή, ένα από τα βασικά που τους λέγαμε, ρε παιδί μου, εμείς πηγαίναμε τώρα στους παίκτες τους Έλληνες και στον Αλβέρτη και στους υπόλοιπους, τους λέγαμε πώς είναι να είναι ο Ντομινίκη. Και μας λέγε, το πρώτο πράγμα που μάθαμε με αυτόν είναι πώς να δένουμε σωστά τους αστραγάλους μας. Γιατί δεν ξέραμε καν. Ναι. Και μετά πηγαίναμε στα επόμενα. Δηλαδή, είναι τα βασικά που σου δίνει ένας επαγγελματίας παίκτης. Οπότε προφανώς και ο Κώστας και ο Δημήτρης ξεκινάνε από το Α.
1: Ναι, όταν ήρθε το Γενάρη-Φλεβάριο, ο Δημήτρης έφερε κάποια εργαλεία, το ένα τεκάρι, τέλος πάντων, που είναι για την αποθεραπεία, κάποια άλλα. Τα χρησιμοποιούσαν όλοι οι παίκτες. Πρώτη φορά τα είχαν δει. Το ένα το βγάλαμε και σε ένα story. Φέρνουν άλλα πράγματα, ακόμα και στην προπόνηση, το πώς γίνεται η προπόνηση. Έχει επιρροές από τα οποία οι παίκτες δεν τα είχαν ξαναζήσει. Ούτε τη χαρά αυτή τη τόσο προπόνηση, τη διαφορετική μάλλον.
2: Τη ένταση του τρόπου.
1: Τη ένταση του τρόπου, του παιχνιδιού, πώς το κάνουν μέσα. Και τους αρέσει όλους τους παίκτες. Δεν θέλει κανένας να φύγει προφανώς. Δηλαδή, νομίζω όσοι παίκτες ήρθαν στο Παναξιακό και ζήσαν αυτή τη χρονιά, όλοι θέλουν να μείνουν. Όλοι.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να το χαρούνε.
2: Ωραία. Ανακοινώσει παιχτών από πότε θα έχουμε και μετά.
1: Όταν έχουμε νοικόδημα θα το κάνουμε.
2: Θα το κάνουμε.
0: Οι εκλογές πότε είναι.
1: Όλα μαζί έχουν πέσει. Είναι και μετακόμιση μέσα στο Παναξιακό.
0: Σε δουλειά να βρίσκεστε.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Θέλαμε να οργανώσουμε λίγο πιο γρήγορα τις εκλογές και μια γενική συνέλευση έτσι να γίνει και ανοιχτή τέλος
2: πάντων. Να γίνει λίγο τζέρτζε.
1: Θα γίνει, ναι, θα την κάνουμε ανοιχτή. Σε κάνα μήνα περίπου το βλέπω. Ναι, εκεί μέσα Ιούνιου.
2: Ωραία. Οπότε να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εννοείται να
2: τον απελευθερώσουμε κιόλας γιατί έχει τις γιορτές και όλα τα υπόλοιπα. Τον ψάχνει, τον περιμένει ο άλλος ο Νίκος πάνω, φωνάζει. Έλα, φέρτε να φέρτε να βγούμε δουλειά.
0: Ο Νίκος μονίμως φωνάζει.
2: Φωνάζει έτσι κι αλλιώς.
1: Ο Νίκος θα είναι στο συμβούλιο του Παναξιακού έτσι να
2: δώσει και την είδηση.
0: Νικολάκη.
1: Ο Νίκος ασχολείται με τις ακαδημίες πολύ σοβαρά. Αυτό που είπαμε πριν με το Σιώβα είναι και μια δικιά του ιδέα, είναι μέσα σε αυτή την ιδέα κι αυτός. Ασχολείται σοβαρά και τον θέλουν οι σύλλογοι, δηλαδή οι ΕΠΣ και κλάδων. Έχει κάνει πολλά πράγματα για τα παιδάκια. Είναι συνέχεια εκεί. Τον βλέπω στο γήπεδο, στο Αγιασανίο, όποτε πηγαίνουμε. Είναι συνέχεια με τα παιδάκια, τα αγαπάει πάρα πολύ και είναι νομίζω ένας σημαντικός παράγοντας ακαδημιών στην Νάξο και στις Κυκλάδες γενικότερα.
0: Μπράβο, okay. Τέλεια.
2: Λοιπόν,
0: εξαιρετικά. Λοιπόν,
2: ευχόμαστε ότι καλύτερο λοιπόν και προσωπικά λόγω της γιορτής,
0: χρόνια
2: αλλά
0: πολλά.
2: Γενικότερα όλη η σεζόν να πάει καλά όπως την ονειρεύεστε ή θα την ονειρευτείτε ακόμα περισσότερο και να έχουμε καλά νέα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα. Την χαλαρή κουβέντα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε
2: μουσικό διάλειμμα
0: και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αποιδόπουλο, να το πούμε για μία ακόμα φορά χρόνια πολλά, να είναι...
1: Να πάνε όλα τα πράγματα καλά και όπως τα σχεδιάζει
0: ακριβώς
1: η ομάδα, γιατί είναι τιμή για την ΝΑΞΟ να έχει μία, δύο, τρεις ομάδες οι οποίες παίζουν εθνική κατηγορία.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα βέβαια πάνω απ' όλα είναι το τι θα γίνει με το γηπεδικό, πότε θα είναι έτοιμο.
0: Ρε παιδί μου, όλοι λένε το ίδιο πράγμα, δηλαδή τώρα αυτό έχει δημιουργήσει...
1: Ναι, δεν είναι.
0: Εντάξει, ελπίζω να είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων και να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για σκέψου τώρα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να μην έχουν αποθητήρια ή δεν ξέρω και εγώ τι, χώρο. Δεν είναι ότι καλύτερο. Πόσο μάλλον όταν βλέπεις ότι πάνε τόσο καλά.
1: Ναι, γιατί είναι επενδύσεις.
0: Και δεν είναι καλό να παίξουν εκτός έδρας τα πρώτα παιχνίδια.
1: Κοίταξε, αυτό είναι πάντα. Υπάρχει μια λογική από τους προπονητές, τους ανθρώπους που λένε ότι έτσι κι αλλιώς θα παίξουμε με όλους, όλοι με όλους, οπότε είτε παίξουμε σήμερα, είτε παίξουμε αύριο, είτε παίξουμε μεθαύριο, είτε οτιδήποτε, ελάχιστη σημασία έχει. Το μόνο που παίζει ρόλο είναι το ψυχολογικό, που είναι σημαντικό, γιατί αν ξεκινήσει με 3-4 συνεχόμενες ήττες, παραδείγματος χάρη, μετά αγχώνεται η ομάδα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν βλέπεις, ξέρεις, το πρόγραμμα μπροστά, αρχίζεις να βλέπεις το μείον και την απόσταση που δημιουργείται από τους άλλους, οπότε εκεί σε πιάνει ένα άγχος. Γιατί όπως άκουσες από τον κύριο Αποιδόπουλο, ήμασταν στην αρχή πίσω.
0: Ναι, τρία.
1: Ο Κώστας έλεγε, ο Μανουλάς έλεγε: εμείς στενοχωριέστε, δεν υπάρχει θέμα. Οι άλλοι βλέπαν τη βαθμολογία και σου λέει: όπου τι έχουμε. Και τελικά και πήρε και διαφορά και το πήρε με άνεση το πρωτάθλημα.
0: Και η Θύελλα όμως,
1: Η Θύελλα, ναι, όντως. Τώρα το θέμα του χρόνου τι θα κάνει.
0: Τι πάθανε τότε.
1: Κοίταξε.
0: Όλες
1: οι ομάδες θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ότι στις μικρές τοπικές κοινωνίες είναι πολύ δύσκολο να συντηρείς δύο και τρεις ομάδες οι οποίες έχουν τον ίδιο στόχο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, γιατί δεν έχεις υποδομές.
0: Μα στη Σαντορίνη είχαν πάρει απόφαση να συγχωνευτούν, να γίνουν.
1: Ναι, ωραία. Την πήραν την απόφαση. Δεν λειτουργήσε το γήπεδο.
0: Δεν λειτουργήσε.
1: Και αυτό γύρισε ανασταλτικά. Απλά θέλω να σου πω ότι σε όλες τις μικρές κοινωνίες δεν μπορείς να έχεις πολλά καλάθια κάτω από την ίδια μας χάλη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει αναγκαστικά να επιλέγεις.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε ποδόσφαιρο, είτε αγώνισμα, είτε ομάδα. Πρέπει να επιλέγεις για να μπορεί να ζήσει. Αλλιώς θα τις πάρει προς τα κάτω. Είναι αυτό που σου έλεγα προχθές, ότι ένας καλός όταν έχει καλούς δίπλα του θα γίνει καλύτερος. Ένας καλός όταν έχει κακούς δίπλα του θα γίνει χειρότερος. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Άστε.
1: Λοιπόν.
0: Να σου πω να σου δώσω μια πληροφορία της χωρίς χρέωση.
1: Αν
0: δεν ξέρεις ήδη. Ακυρώθηκε η συνάντηση του Γιανακόπουλου με τον Αταμάν.
1: Όντως. Ακυρώθηκε.
0: Γιατί...
1: Γιατί προφανώς δεν θέλει να πιεστεί τόσο πολύ.
0: Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης, λέει ο Γιανακόπουλος,
1: ναι,
0: στον Αταμάν.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έκανε και κάποιες δηλώσεις τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, Αταμάν, ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την ενότητα και όλα τα σχετικά. Το ζητούμενο είναι ότι δεν είναι τίποτα φυσιολογικό στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο απ' έξω, από μέσα μάλλον. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είτε χάσει το πρωτάθλημα είτε δεν περάσει στον τελικό. Θα γίνουν πολλά πράγματα και αρχίζει να υπάρχει πολύ γκρίνια, την οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να τη διοχετε, να την απορροφά ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας αντέξει όλο αυτό το θέμα. Είναι δεδομένο ότι Αταμάν θα φύγει στο τέλος του χρόνου. Είναι δεδομένο ότι θα φύγει. Το θέμα είναι τι θα αφήσει πίσω και ποια κατάσταση θα υπάρχει στον Παναθηναϊκό όταν φύγει.
0: Πάντως ο Γιανακόπουλος έγραψε ότι όποιος ξεχνά λέει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Ιστερόγραφο. Ψαχτείτε να δείτε πού είναι το συμμετελεστικό.
1: Ναι, αυτό είναι για το ότι δεν θα γίνει το. Ήταν νωρίτερα για το τι θα γίνει. Απλά και ο ίδιος πρέπει να. Αυτά που λέει πρέπει να τα θυμάται. Γιατί όταν αποκαθυλώνεις μπάνερ και διαλύεις την ιστορία σου, όπως είναι ο Μποντίρογκα, παραδείγματος χάρη, που αν δεν ήταν ο Μποντίρογκα, ο Γιανακόπουλος μπορεί να μην ζούσε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά να μπορεί να μην ζούσε. Γιατί τον έσωσε μαζί με άλλους δύο δημοσιογράφους από τη μήνη του Ράτζα, ο οποίος θέλει να το σκοτώσει μία μέρα. στο γήπεδο μέσα, στα αποδυτήρια, για αυτά που έκανε. Καλό να σκέφτεται. Ήμουν μπροστά γιατί ήμουν άνεση από του δημοσιογράφου.
0: Τώρα τα μαθαίνω.
1: Λοιπόν, καλό θα είναι να σκέφτεται λοιπόν πριν γράφει και ο ίδιο. Γιατί όλα έχουν μια λογική και μια πορεία. Δεν μπορεί λοιπόν να λε. Αποκαθυλώνω τον Ποντίρογκα γιατί δεν μου σφύριξε καλά οι διαιτητές και όλα τα υπόλοιπα. Η ιστορία δεν γράφεται από πρόσωπα. Γράφεται από την ομάδα. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και μετά είναι τα πρόσωπα.
0: Και η ομάδα θα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα.
1: Δεν γίνεται τα πρόσωπα να είναι πάνω από την ομάδα. Όπως ήταν ντροπή αυτό που έκανε με παίκτες που τους έβγαλε από τα μπάνερ ή το Σπανούλη, παραδείγματος χάρη, γιατί πήγε στον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε. Ο Σπανούλης είναι μέρος της ομάδας. Είναι μέρος του Παναθηναϊκού. Πήρε ένα πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Πήρε κύπελα, πήρε Ευρωλίγκες, πήρε οτιδήποτε. Δεν γίνεται να φεύγουν αυτοί από την ιστορία της ομάδας. Απλά πράγματα. Ένας λόγος που χαίρομαι το NBA είναι αυτός. Γιατί στο NBA.
0: Τα έχουν λύσει αυτά.
1: Τα έχουν λύσει χρόνια και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις παίκτες οι οποίοι έχουν φύγει για τον ΑΒ λόγο να γυρίζουν ως αντίπαλοι και να τους αποθεώνει το γήπεδο, να τους δίνουν ένα αγαλματάκι, να τους παίζουν ένα βιντεάκι. Ξέρεις τι όμορφο που είναι, πώς αισθάνεται όλος ο οργανισμός και να μπαίνει μέσα ένας παίκτης, οποιοδήποτε, ονεί, και να σταματάει το παιχνίδι και να δείχνουν ένα βίντεο προς τιμή του, να το έχουν φτιάξει και να λες, μα αυτός μου έβαλε πριν από λίγο ή θα μου βάλει 20 πόντους και θα χάσω και εγώ να κάθομαι τον τιμό. Αυτά, μακάρι να τα δούμε κάποια στιγμή.
0: Είπαμε, αυτά τα έχουν λύσει. Αλλού τα έχουν λύσει. Εμείς δεν τα έχουμε λύσει αυτό. Ακόμα. Δυστυχώς δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Ναι. Κάτσε κάτι ήθελα να σου πω. Ναι. Παρακολουθήσαμε και κάποια στιγμή ότι χθες το βράδυ τελικά παίχτηκε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor χθες.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Τελευταία
1: ναι.
0: συζήτηση έγινε χθες. Το τελευταίο meeting, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Τελευταίο συμβούλιο.
0: Το τελευταίο συμβούλιο, ναι, σωστά. Και αποφασίστηκε τελικά το έπαθλο του Survivor να πάει στο Σταύρο Φλόρο.
1: Και φετινό νικητή.
0: Ακριβώς. Ναι, ο φετινός νικητής λοιπόν είναι αυτός. Συγκινημένοι όλοι οι παίκτες.
1: Προφανώς.
0: Προφανώς και σύμφωνοι φυσικά όλοι οι παίκτες. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Οπότε τέλος το Survivor και φέτος να ευχηθούμε μόνο να πάνε όλα καλά για την υγεία του παιδιού.
1: Ναι, το παιδί που με βάση την εικόνα που υπάρχει
0: είχε σημαδούρα λέει.
1: Τώρα έχει σημαδούρα, δεν έχει, το θέμα είναι τι έγινε, το θέμα το παιδί έχασε το πόδι του. Το πόσο σοβαρά ή όχι είναι, αυτό θα το δείξει από θεραπεία πόσο γρήγορα θα επιστρέψει στην κανονικότητά του. Το γεγονός ότι όλοι θα τον βοηθήσουν, όλοι θα το συνδράμουν για
0: και
1: να μπορέσει,
0: κανάλι και
1: ναι,
0: όλοι.
1: Να μπορέσει να ξαναμπεί στην κανονικότητά του είναι σημαντικό. Οπότε κρατάμε αυτό και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε το οτιδήποτε άλλο.
1: Κάτι άλλο θέλω να σου πω από το που νωρίς. Α, ναι. Πράβο, το θυμήθηκα. Λοιπόν, γίνεται μεγάλη κουβέντα εν όψη των δύο. Χτες υπήρχε μια συνάντηση Μητσοτάκη Τασούλα.
0: Ναι.
1: Εκεί πέταξε λοιπόν μια τάκα ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Μέσα από τα δύο κόμματα που έρχονται. Όπως έχουμε πει, το απόγευμα θα γίνει μια ανακοίνωση και μετά στις 26 θα γίνει η άλλη. Μάλιστα στο Θησείο που είναι η παρουσίαση του Τσίπρα, του κόμματος, του κινήματος, πώς θέλουμε να πούμε, το κόμμα θα το πούμε για να τελειώνει η ιστορία. Έχει χρώματα Μπαρτσελώνα από ό,τι λένε. Έχει βγάλει μια φανέλα σήμερα με το χρώμα της Μπαρτσελώνα.
0: Κόκκινο και μαύρο, δεν είναι?
1: Όχι, κόκκινο και μπλε.
0: Κόκκινο, κόκκινο και
1: προσπαθεί να θυμηθεί τώρα τι είναι τα χρώματα.
0: Το κόκκινο πάντως δεν το αποχωριζόμαστε.
1: Όχι, δεν το έχουμε. Και δεν είναι κόκκινο ακριβώς, είναι λίγο αυτά τα σκούρα, το πορτό κάτι. Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει ότι μπορεί ο ίδιος να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά φαίνεται ότι έχει κλειδώσει τελικά τον Οκτώβριο. παρασκηνιακά πάντα. Η ημερομηνία που λένε όλοι ή τουλάχιστον ακούγεται πιθανή είναι συγκεκριμένη. Είτε θα είναι αυτή είτε θα είναι η επόμενη εβδομάδα, η οποία είναι και οριακή και σημαδιακή για την Ελλάδα, γιατί η επόμενη είναι 18η Οκτωβρίου, νομίζω ότι είναι η πιο γνωστή ημέρα εκλογών. Αν θυμάστε, δεν είχε γεννηθεί τότε εσύ βέβαια, αλλά 18 Οκτωβρίου 1981 είχαμε τη μεγάλη αλλαγή που ήρθε το Πασόκ. Ναι, 18 Οκτωβρίου δεν ήταν που είχε κέρδισε το Πασόκ.
0: Δεν ξέρω, βέβαια, ήμουν.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Έχουν αρχίσει ήδη τα παρασκηνιακά για το τι θα δώσει, τι θα δώσει τη ΔΕΘ. Και σήμερα διάβασα ότι αυτό που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ είναι η επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο.
0: Δώρα και τέτοια,
1: Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Όχι γιατί δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Με ενοχλεί όμως γιατί ενδεχομένως να μην πει για την. Δηλαδή να πληρώσουν πάλι οι νησιώτες το 13ο μισθό. Γιατί υποτίθεται ότι θα ακουγόταν η επαναφορά του μειωμένου συντελεστή και στις Κυκλάδες.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, μισό λεπτό, μπορώ να πω κάτι.
1: Το
0: θέμα είναι όχι ή το ένα ή το άλλο. Θεωρώ ότι ο 13ος μισθός πρέπει να επιστρέψει στους δημόσιους υπαλλήλους. Πρέπει να επιστρέψει. Μαζί με άλλα πράγματα όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί με άλλα πράγματα στο δημόσιο τομέα. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανση στο δημόσιο τομέα. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει επανέλθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Το ζητούμενο είναι ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο.
1: Δεν ξέρω τι είναι το ζητούμενο.
0: Δηλαδή, γιατί
1: φάση.
0: Θα πρέπει ο νησιώτης μια ζωή να είναι υποβαθμισμένος και να νιώθει κατηγορία, δεύτερης κατηγορίας πολίτης σε αυτή τη χώρα.
1: Το έμεσα το είπε και ο Κώστας νωρίτερα. Όταν πανηγύρισε η Ελλάδα για το γεγονός ότι οι νησιωτικές ομάδες θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα με τα εστήρα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μόνο για τις άγονες γραμμές. Και οι άγονες γραμμές είναι συγκεκριμένες στην Ελλάδα, οπότε ουσιαστικά ήταν δώρο άδωρο για τις περισσότερες ομάδες.
0: Δεν θα το κάνω, δεν θα πάω στις Σχοινούσα να παίξω παιχνίδι. Αυτό.
1: Ναι. Το ότι μου δίνεις το δικαίωμα να πάω τσάμπα στη Σχοινούσα δεν σημαίνει ότι έχω και ομάδα ή αυτό να παίξω. Εντάξει, με τρελαθούμε. Απλά. Επειδή μπήκαν σε μια λογική από ό,τι διάβαζα, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση το άρθρο, κάνανε λέει μια οικονομοτεχνική μελέτη για να δουν κατά πόσο μπορεί να δώσει ή όχι τα χρήματα.
0: Τα δημοσιονομικά.
1: Τα δημοσιονομικά, ναι. Και ενώ αρχικά λέει ήταν ότι αν δώσουμε τον 13ο μισθό θα είναι με ό,τι προβλέπεται και όλα τα υπόλοιπα θα είναι λέει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Τελικά το μαζέψανε και είναι 1 δισεκατομμύριο. Αλλά επί της ουσίας με βάση τι κερδίζει, τι χάνει, γιατί προφανώς αν δώσει 13ο μισθό θα έχει ασφάλειες, θα έχει όλα τα υπόλοιπα, αυτό μειώνεται και στην ουσία δεν είναι κάτι περισσότερο λέει από 500 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και όταν κάθεις και σκέφτεσαι και λες ότι η όλη ιστορία για τους μειωμένους συντελεστές με
0: είναι
1: βάση τη Βουλή για όλο το, όχι μόνο για τις Κυκλάδες, για όλο.
0: Τίποτα, είναι ήταν. Πολύ λίγα.
1: Δεν ήταν περισσότερο από 230 εκατομμύρια.
0: Ναι, λες γιατί δεν το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν το κάνει αυτό. Αφού θα σου κάνει τη ζωή πολύ καλύτερη, θα κερδίσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Εμένα με εκνευρίζει πολύ περισσότερο το επιχείρημα ότι αυτό δεν θα επιστρέψει στην τσέπη του τελικού καταναλωτή του νησιώτη.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά, με κανένα τρόπο δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αν αυτό ισχύει, και ας μην μπορώ να το καταλάβω εγώ, αν αυτό ισχύει, γιατί δεν ψάχνετε να βρείτε πού θα χαθεί όλο αυτό και δεν θα επιστρέψει στη δική μου τσέπη, στη δική σου, στον νησιώτη την τσέπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ψάξτε και βρείτε τώρα, παιδιά. Εγώ θέλω ως νησιώτης να έχω το κεκτημένο μου, που ήταν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Ψάξτε και βρείτε, αν τελικά το αποφασίσετε και το εφαρμόσετε, γιατί εγώ δεν θα δω καλό στην τσέπη μου.
1: Δεν είναι δικό μου πρόβλημα.
0: Ακριβώς, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Είναι δικό σας πρόβλημα. Γι' αυτό είστε εκεί, για να λύνετε τέτοια προβλήματα.
1: Πληρώνουμε λάθη που δεν είναι.
0: Δεν είναι, και ξέρεις τώρα, θα γίνει τώρα ένας ψιλοπανικός. Γιατί να, αν μπούμε στην λογική, δίνει το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά δεν δίνει στους νησιώτες το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
1: Ίσως ιδιώτης κάτι λίγο, άλλο ή οτιδήποτε.
0: Θα είναι λίγο αλληλοσύγκρουση μεταξύ μας. Δηλαδή και αυτό δεν είναι σωστό που γίνεται. Λοιπόν, τι δικαιούται ο δημόσιος υπάλληλος, αυτά πρέπει να τα έχει. Ψάξε να βρεις τρόπο να μην αδικείται κανένας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επίσης για το δημόσιο τομέα, ψάξε να βρεις πώς θα εξυγειάνεις το δημόσιο τομέα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο δημόσιο τομέα. Ψάξε να βρεις τι πάει λάθος.
1: Να. Είναι μια λυσίδα πραγμάτων αυτό. Η οποία πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσει, να μην την πληρώνουν πάντα οι συγκεκριμένοι, να γίνεται όσο γίνεται πιο αντικειμενικό όλο αυτό, και βέβαια να βγει και χθες τώρα έχουμε πιάσει τον Πρωθυπουργό, βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός και είπε ότι φτιάχνουμε τα καινούργια
0: τρένα,
1: συγκοινωνίες, επιτέλους θα φτιάχνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ρώτα πόσοι Αθηναίοι
0: χρησιμοποιούν τρένο.
1: Τα μέσα μαζικής ταλαιπωρίας.
0: Χρησιμοποιούν τρένο, χρησιμοποιούν λεωφορείο, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ταλαιπωρίας. Το μετρό το χρησιμοποιούν, εντάξει. Ας το αφήσουμε, είναι μια άλλη κατηγορία το μετρό.
1: Το μετρό.
0: Το χρησιμοποιούν πολύ. Απίστευτα πολύ.
1: Ναι. Η τελευταία φορά που μίλησα με Αθηναίο για το μετρό.
0: Είναι ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Ναι,
0: ναι, μου είπε. Το χρησιμοποιούν πολύ.
1: Ναι, το χρησιμοποιούν και γιατί πολύ απλά. Δεν είναι γρήγορα, έχει αρχίσει να αργεί και αυτό. Και επειδή δεν λειτουργούν τα υπόλοιπα και λειτουργεί μόνο αυτό, να. Τραβάει μια τεράστια υπερφόρτωση.
0: Να.
1: Και μου έλεγε.
0: Το μεγάλο όγκο.
1: Ναι, το μεγάλο όγκο. Και μου έλεγε, ξέρεις τι είναι, μου λέει, να είσαι 8 η ώρα στο Σύνταγμα και να μην μπορείς να δεις το τρένο που θα έρθει, το σειρμό από τον κόσμο που υπάρχει μπροστά σου. Mm. Και εγώ μου λέει, είμαι και ένα 90.
0: Είναι και επικίνδυνο αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα ατύχημα.
0: Μπορεί να γίνει πίεση, μπορεί το σπρώξιμο. Όταν αυτό. Υπάρχει συνωστισμό, όπου υπάρχει συνωστισμό.
1: Είναι επικίνδυνο, ναι.
0: Ναι, ανά πάσα στιγμή χτυπάω ξύλο, ένα σεισμό ή δεν ξέρω και εγώ τι, ένα πανικό.
1: Οτιδήποτε μεταξύ.
0: Ένα που λυποθυμάει.
1: Αυτό λέμε. Μου λέει, είμαι ένα 90. Είμαι ένα αργούμενο ψηλό. Είμαι θεωρητικά ψηλό, είμαι ένα 90. Το ξέρει, μου λέει ότι υπάρχουν πρωινά που δεν βλέπω καν το σειρμό από τον κόσμο και την πίεση που υπάρχει.
0: Γιατί είναι το μόνο μέσο το οποίο είναι τυπικό. Είναι, λέει, παιδί μου, ξέρεις ότι θα περάσει ο σειρμός, κάθε 10 λεπτά θα έχεις τρένο. Θα πας στον προορισμό σου. Μπορεί να δυσκολευτείς να μπεις μέσα λόγω αυτής της συνθήκης που λες εσύ τώρα, αλλά ξέρεις όμως ότι θα πας γρήγορα στη δουλειά σου. Αν μπει σε λεωφορείο, γεια σας.
1: Ποτέ.
0: Γιατί τα αυτοκίνητα, τι μας έλεγε χθες ο κύριος Καλαϊτζής. Σκεφτείτε πόσα, αν λειτουργούσαν, αν υπήρχε η υποδομή να κυκλοφορούν στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, μηχανές, πόσο πολύ καλύτερα θα ήταν τα πράγματα, γιατί αυτός ο οποίος έχει το αυτοκίνητο σήμερα θα χρησιμοποιούσε μηχανή.
1: Βέβαια.
0: Και αν υπήρχε η παιδεία για το πώς να χρησιμοποιήσεις τη μηχανή. Έτσι.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Αυτό που λέμε εμείς σε αυτή τη χώρα,
1: παιδείες.
0: Ότι χειμώνας, κάνει κρύο, θα πάρω το αυτοκίνητο. Σε άλλες χώρες δεν το έχουν. Όχι, διότι άμα ντυθείς καλά στη μηχανή, έτσι, και φορές και το διάβροχό σου κτλ. Μια χαρά πηγαίνεις πένα στη δουλειά σου. Ευχαριστώ το διάβροχο και είσαι με την κραβατούλα σου και με το.
1: Μα στην Ιταλία, πρώτα μου συγχαρεμένα, η πρώτη εντύπωση μου είχε κάνει όταν είχα πάει Φλωρεντία ήταν αυτό, ότι όλοι ανεξαρτήτου καιρού. Όλοι χρησιμοποιούσαν μηχανές. Γιατί είχαν την κουβέρτα η οποία κάλυπτε πόδια, ποδιές και όλα τα σχετικά. Ήτανε, αν τους έβλεπες πώς ήταν πάνω στη μηχανή.
0: Σαν αστακή, αυτό που είπε ο κύριος.
1: Ακόμα χειρότερο, γιατί είχαν μια κουβέρτα η οποία έπεφτε μπροστά σου και σου κάλυπτε όλο το
0: αυτό
1: χώρο.
0: Αυτό το έχω δει και στην Ελλάδα.
1: Και ήταν εντυπωσιακό. Να. Και έλεγα, πρέπει να το πάρω και εγώ στην Αθήνα όταν πήγα.
0: Να.
1: Όταν γύριζα. Βέβαια, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν βολεύει
0: το
1: πάντα.
0: Το έχω δει πάντως και στην Ελλάδα.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο λες, εκεί έχουν την παιδεία για να μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Κουστούμαρισμένοι δικηγόροι ή κάνουν οι άνθρωποι που χρειάζονται.
0: Και σε ταινίες που έχουμε δει, που πάνε με τη μηχανή στη δουλειά του, πάνε στο δικαστήριο, ας πούμε, με τη δικογραφία στο χέρι και είναι κατεβαίνουν.
1: Γιατί το κάνουμε κι εμείς.
0: Μια χαρά.
1: Τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως τώρα και να επιστρέψουμε. Αμέσως μετά.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός από την Άξο για όλο τον κόσμο, από όπου και να μας ακούτε. Βοηθάει η τεχνολογία, βοηθά το διαδίκτυο. Μας ακούνε στην Αμερική, μας ακούνε στην Αυστραλία, μας ακούνε σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τιμή μας.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο και όλη την ομογένεια και όλη την παρέα εκεί πέρα για ό,τι μας προσφέρουν μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι είμαστε υπόχρεοι και δεν ξέρω πώς μπορούμε να τους το ανταποδώσουμε.
0: Δεν ξέρω, και εγώ πραγματικά λέει, τώρα μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος και λέει: στείλτε βρε παιδιά μια καλησπέρα στον Άγγελο, ο οποίος είναι οδηγός Νταλίκας, παρακαλώ πολύ. Και μας ακούει. Να σε καλά, καλό δρόμο να έχεις και πρόσεχε, Άγγελε.
1: Εννοείται.
0: Πρόσεχε, ναι, να σε καλά.
1: Καλά. Και να περνάει όμορφα, να περνάει γενικά και να προσέχουν πάνω απ' όλα, γιατί η οδική ασφάλεια είναι σημαντικό. Να πούμε λοιπόν ότι με την ευκαιρία αυτή την Τρίτη θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Κατσιούλη να μας βοηθήσει λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια.
0: Στους δρόμους
1: της Νάξου. Άλλωστε τους ξέρει γιατί είναι και λίγο πολύ η δουλειά του. Οπότε θα μάθουμε 2-3 πραγματάκια και για αυτό το θέμα. Λίγο μετά τη 1:30 λοιπόν, ο εορτάζων σήμερα, ο Κώστας Κατσιούλης θα είναι μαζί. Θα ήταν κανονικά σήμερα, αλλά λόγω της γιορτής.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει. Κάποια πράγματα
0: που. Δεν πειράζει, την Τρίτη. Ούτως ή άλλως αυτά τα θέματα είναι διαχρονικά, έτσι. Μπορούμε να τα συζητάμε. Είναι ψυγιάκια αυτά τα θέματα που λέμε στη δουλειά μας.
1: Παιδί μου, τα οποία είναι σημαντικά. Δεν είναι θέμα ψυγείου. Άλλωστε, η νέα χρονιά, η τουριστική σεζόν που ξεκινάει τώρα, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να συζητά και να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Λοιπόν, τρέχει η ιδιοσιογραφία, τρέχουν τα πράγματα, η βενζίνη ανεβαίνει, άρθρα επί άρθρων, για τι γίνεται, πώς είναι στα νησιά. Οι περισσότεροι θεωρούν ως αυτονόητο το γεγονός ότι θα είναι 2,5 ευρώ μέχρι τέλος του μήνα.
0: Η βενζίνη.
1: Η αμολύβδη, ναι.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι 2,20 φεύγα τώρα. Γιατί να μην είναι 2,5, ναι. Εφόσον ο πλανητάρχης ξυπνάει κάθε πρωί και κάτι έχει στο μυαλό του, κάτι άσχημο. Γιατί καλό δεν θα έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περιμένουμε. Απλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Όλο αυτό εμείς δεν μπορούμε εύκολα να το διαχειριστούμε. Η κυβέρνηση όμως ίσως να μπορεί. Δεν ξέρω.
1: Σίγουρα. Κάτι γίνεται με την κόρη της θύρας. Τι γίνεται, έγραψε κάτι προχθές.
0: Έχει μία. Είχε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής διεθνή. Και έχουν την απονομή. Τώρα δεν θυμάμαι ποια μέρα πρέπει να βρω το άρθρο. Που θα γίνει αυτές τις μέρες. Κάτσε, θα σου το πω ευθύς αμέσως.
1: Μέχρι να το βρεις, να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερο από 2.000 συμμετοχές. Από 215 σχολεία, περισσότερο από 15 χώρες. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, το έχω μπροστά μου. Θα υποδεχτεί η Σαντορίνη την τελετή απονομής του Παγκόσμιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής η κόρη της θύρας στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο. Ναι. Ήταν μια πολύ σημαντική πολιτιστική δράση με διεθνή συμμετοχή και έντονο το φυσικά εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Περίπου 2.000 έργα από περισσότερα από 215 σχολεία και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέδειξε αυτός ο διαγωνισμός τη δύναμη της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σαντορίνης. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Μπελώνιο Πολιτιστικό Κέντρο και η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό.
1: Μάλιστα. Έχουμε μια αλλαγή στην περιφέρεια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη.
0: Κοινό.
1: Μάλιστα. Έχουμε μια αλλαγή στην περιφέρεια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη.

0: Αυτά είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πολύ, όχι σχεδιασμένα, είναι αυτονόητα.
1: Εντάξει, μπορεί να τύχει και λογική κάθε σε
0: που
1: κάποιον,
0: υπάρχει.
1: Έτσι, να, να.
0: Γιατί άμα έχεις, υπάρχουν κάποια κόμματα, ρε παιδί μου, τα οποία ξέρεις, κάνουν ανανέωση
1: να.
0: Μέσα από την τη δική
1: συνδυασμή
0: τους, απόφαση. Οπότε λογικό είναι αυτό.
1: Να πούμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αναμένεται να γίνει στη Σχοινούσα, καθώς θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες, ιατρικές μονάδες, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, θα γίνουν εξετάσεις όπως καταλαβαίνετε, έτσι, θα πραγματοποιήσουν, να πούμε, όχι καταρχάς να πούμε ότι από το 2014, γιατί είναι σημαντικά να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, οι κινητές μονάδες υγείας έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 222 αποστολές. Δεν είναι λίγες.
0: Και νομίζω ότι είναι η έκτη φορά που πηγαίνουν, η έκτη έβδομη φορά που πηγαίνουν στη Σχοινούσα από το 2014. Πηγαίνουν τακτικά, είναι από τις περιοχές που πηγαίνουν.
1: Και είναι σωτήριο όλο αυτό για τα μικρά νησάκια που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιες εξετάσεις, να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Είναι, όλο αυτό είναι σωτήριο. Λοιπόν.
0: Και βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτού του είδους οι μονάδες έχουν αρχείο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στις μικρές, πολύ μικρές κοινωνίες είναι αυτό, ότι πηγαίνει
1: φάκελος,
0: κάθε 6 μήνες, δεν υπάρχει φάκελος, οπότε πρέπει να ξαναδούν πάλι τον ασθενή από την αρχή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να δουν τι
1: και
0: γίνεται.
1: Και από την αρχή και το αυτό.
0: Κάθε
1: και
0: φορά,
1: ναι,
0: κάθε, ναι, που έρχεται ένας γιατρός είναι κάτι σαν ένα καινούργιο. Ναι, ναι. Ενώ όλες αυτές οι μονάδες, ακόμα και η ομάδα Αιγαίου ή η μονάδα που είναι η σύμπλευση και αυτά, έχουν δημιουργήσει πλέον φακέλους των ασθενών, οπότε ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται και μπορούν να βοηθήσουν.
1: Και πέρα από αυτό, ότι ξέρουν τι γίνεται για τον κάθε ασθενή και μπορούν να βοηθήσουν, δημιουργείται και ένα αρχείο το οποίο έχει φανταστικά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Έτσι, ανά προορισμό, ανά νησί, ανά περιοχή, μπορούν να δουν από επιστημονικής άποψης πλέον τι μπορεί να συμβαίνει. Ας πούμε, ποια είναι τα περισσότερα, ξέρω εγώ, οι περισσότερες παθήσεις στα νησιά, ξέρω εγώ, των Κυκλάδων ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Να πούμε μόνο το σημαντικό, ότι οι εξετάσεις της Σχοινούσα θα πραγματοποιηθούν στο ιατρείο του νησιού. Θα γίνουν το Σάββατο 23 Μαΐου, δηλαδή αυτό το Σάββατο που μας έρχεται.
0: 24.
1: Και στις 24 ημέρα Κυριακή, από τις 12 μέχρι τις 5 το Σάββατο και από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα την Κυριακή. Ποιες είναι οι εξετάσεις, ακούστε λίγο. Ποιες είναι οι ειδικότητες που θα είναι εκεί? Καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, γυναικολόγος, ακτινολόγος, παθολόγος, διαβητολόγος, οφθαλμίατρος, γενικός χειρουργός, ορειλά, οδοντίατρος, νευρολόγος, διαιτολόγος και ψυχολόγος. Τι θα γίνει? Μαστογραφίες, τρισδιάστατες ψηφιακές μαστογραφίες, ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος, μέτρηση οστικής πυκνότητας, ηλεκτροκαρδιογράφημα και τρίπλεξ καρδιάς, έλεγχος θηρεοειδούς του κεμαστού, τεστ ΠΑΠ και ενδοκολπικός υπέρηχος, έλεγχος προστάτη, οφθαλμολογικός έλεγχος, ακοόγραμμα και τυμπανόγραμμα, διάγνωση νευρολογικών παθήσεων, διατροφική αξιολόγηση και λιπομέτρηση, έλεγχος μαθησιακών δυσκολιών και ενδοστοματικός έλεγχος παιδιών και ενηλίκων. Δεν είναι λίγα, έτσι, δεν είναι λίγα, κακά τα ψέματα, μπράβο για μία ακόμα φορά. Α, ραντεβού, τηλέφωνο 210 όχι, ραντεβού για να πάρουν να κάνουν εξετάσεις. 210-244-7694 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.

0: δεν είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να βλέπεις κάποιον να γράφει με το αριστερό.
1: Εντάξει,
0: περισσότεροι γράφουν με το ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη από Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που δίνει μια πιθανή απάντηση. Ναι. Η χρήση, λέει, του δεξιού χεριού φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου και κυρίως με τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να περπατούν όρθιοι.
1: Ναι.
0: Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η κυριαρχία του δεξιού χεριού υπάρχει ήδη από την νεολιθική εποχή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προτίμηση στο ένα χέρι σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που αναπτύχθηκαν την περίοδο κατά την οποία ο άνθρωπος άρχισε να περπατά στα δύο πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, τα περισσότερα πρωτεύοντα θηλαστικά εμφανίζουν πολύ πιο ευέλικτη χρήση των χεριών τους, χωρίς τόσο έντονη κυριαρχία της μίας πλευράς. Στους ανθρώπους, η προτίμηση χεριού ξεκινά ήδη από τη μήτρα και συνεχίζει να διαμορφώνεται μέχρι την εφηβεία. Παρότι υπάρχει βιολογική προδιάθεση, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και περιβαλλοντικοί και αναπτυξιακοί παράγοντες. Όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς το ένα χέρι από μικρή ηλικία, τόσο περισσότερο το σώμα προσαρμόζεται, δημιουργώντας ακόμα και διαφορές στη δύναμη, την πυκνότητα και το σχήμα των οστών. Άκου τώρα τι μαθαίνεις,
1: Δεν είναι αυτά που μαθαίνεις, είναι σημαντικά, δεν είναι.
0: Εγώ είχα την αίσθηση ότι έχει να κάνει με τη λειτουργία του ημισφαιρίου, του εγκεφάλου περισσότερο, αλλά μάλλον όχι, να.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο γίνεται.
0: Τι άλλο γίνεται?
1: Χαμός γίνεται. Τίποτα... Ακριβένει το ελληνικό καλοκαίρι, λέμε τα Airbnb, 55% πάνω οι τιμές. Χαμός. Η μέση ημερήσια τιμή διαμονής έχει φτάσει στα 107 ευρώ, ενώ το έσοδο αναδιαθέσιμη διανυκτέρευση ανήλθε στα 58 ευρώ. Η ζήτηση όμως για διανυκτέρευση αυξάνεται κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Όλο αυτό είναι λίγο παράξενο, γιατί από τη μία βλέπεις ότι οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν λεφτά και αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση. Mm-hmm. Και από την άλλη, χώρες όπως η Ελλάδα που ζει με τον τουρισμό, σου λέει: έχουμε αύξηση και αυξάνουμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Mm-hmm. Ναι, καλά, η Γερμανία έχει άλλους τομείς που έχει αναπτύξει, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν είναι, μπορεί να μην είναι ο τουρισμός ο βασικός πυλώνας της οικονομίας τους, αλλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι Γερμανοί αρχίζουν να μην φεύγουν από τη χώρα γιατί δεν έχουν λεφτά. Είναι ένα θεματάκι, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Κίνα και τη Ρωσία. Πώς θα πάει όλη η κουβέντα, τι γίνεται.
0: Ναι, καλά είσαι τώρα.
1: Γιατί Πούτιν χάνουμε, λέει, στην Ουκρανία.
0: Έτσι είπε ο Πούτιν.
1: Όχι, εμείς το λέμε.
0: Α, εμείς το λέμε. Ο Πούτιν λέει άλλα. Σιγά μην πει ο Πούτιν. Χάνουμε στην Ουκρανία ποτέ. Που ακόμα και αν έχει χάσει ήδη, έτσι έχει δηλαδή.
1: Χειροπέδεσε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο.
0: Α, είναι αυτό με το 45 ευρώ.
1: Όχι, μετέφερε επιβάτη από το Λυκαβητό στο Μοναστηράκι και πήρε 15 ευρώ αντί για 7,5 που προβλέπονται.
0: Τότε σώπακα είμαι τώρα πως κάνεις διπλάσιο. Είναι 15 τι 7,5 τώρα ένας καφές είναι. Σώπακα είμαι.

0: Goldman Sachs. Σου λέει κάτι αυτό?
1: Ανατριχιάζω.
0: Ανατριχιάζω. Βλέπει, λέει, ιστορική πτώση στα παγκόσμια αποθέματα για το πετρέλαιο όλο όμως.
1: Α. Καλά.
0: Ιστορική πτώση.
1: Ναι.
0: Ωρα, τι μας περιμένει.
1: Έμα.
0: Άρα, τι μας περιμένει.
1: Επιβεβαιώθηκε μηνυγκίτιδα σε μαθητή που συνελήφθη στο Ρίο. Είχε επιστρέψει στην Ηλία στους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι.

0: Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 21, ε? Έχουμε θερινό κινηματογράφο.
1: Ναι.
0: Έναρξη.
1: Ήθελα να το πω και ήθελα να κάνω και θέλαμε να κάνουμε και ένα άρθρο να τους πεις γι' αυτό.
0: Το διάβολος χωρούσε πράντα.
1: Ο διάβολος χωρούσε πράντα. Υπάρχει
0: νούμερο
1: ένα δεύτερο, ναι, και μία δεύτερη
0: ταινία.
1: 9 και 11 είναι μία άλλη, κάτσε να βρω ποια είναι.
0: Για δες την, για να ξέρουμε τι θα παναδούμε. Ναι. Λοιπόν, όχι σήμερα, αύριο έχει σινεμά, έτσι.
1: Ναι, αύριο έχει σινεμά.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Είδα και τα προσεχώ.
0: Χωρί πατατάκια και τέτοια πράγματα.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γίνεται και παραγίνεται. Άκου λέει, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, η δεύτερη ταινία είναι Χόκουμ.
0: Χόκουμ.
1: Ναι, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. 11 και 4 είναι. Δεν ξέρω τι είναι το Χόκουμ. Πρέπει να είναι ψηλό θρίλερ. Μάλλον, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Ναι, θρίλερ. Ταινία μυστηρίου, θρίλερ και
0: τέτοια. Γι' αυτό παίζει 2 ώρα.
1: Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο τη Ιρλανδική Πέτρου. Ναι, είναι θρίλερ. Για όσου αρέσει θρίλερ, 11 η ώρα μπορεί να το δουν.
0: Εμεί θα δούμε το πρώτο.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ο διάβολο φοράει πράντα 2, γιατί μα αρέσει και θέλουμε να το δούμε.
0: Ναι.

0: Αυτός ο Άντριου δεν ήταν ο πρίγκιπας που έχει κατηγορηθεί
1: καλό παιδί.
0: Για, το, ναι, για τη φιλία του με τον Επστάιν και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Βασίλισσα.
1: Ναι.
0: Μία είναι η Βασίλισσα.
1: Αγαπάει,
0: ήταν η Βασίλισσα. Ναι. Ο, δεν τον αγαπάει πια, έχει φύγει από τη ζωή η Βασίλισσα. Είχε, λέει, ήταν πολύ θερμή στην ιδέα να αναλάβει ο Άντριου το ρόλο του ειδικού αντιπροσώπου για το Διεθνές Εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Α, θα κάναμε χρυσές δουλειές δηλαδή, έτσι.
0: Μάλιστα, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη σήμερα την δημοσίευση των εμπιστευτικών εγγράφων που σχετίζονται με το διορισμό του Άντριου, λίγους μήνες μετά από τις κατηγορίες των βουλευτών ότι ο αδελφός του βασιλιά είχε θέσει τη φιλία του με τον Επστάιν πάνω από τα συμφέροντα της χώρας. Ναι. Η Βασίλισσα, λέει, ήταν πολύ θερμή να αναλάβει ο Δούκας του Γιόρκ, ήταν αυτός, ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση. Γιατί τώρα νομίζω δεν έχει τίτλο. Νομίζω. Γεια σας, οι τίτλοι. Ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Το σημείωμα ήταν γραμμένο στις 25 Φεβρουαρίου του 2000 προς τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρόμπιν Κουκ. Και αναφέρει ότι η απόφαση προέκυψε ύστερα από εκτενή συνομιλία με τον ιδιωτικό γραμματέα της Βασίλισσας στις 23 Φεβρουαρίου. Κατάλαβες τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Προφανώς δεν έγινε αυτό ποτέ.
1: Ευτυχώς που δεν έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μας.
1: Λοιπόν,
0: βασιλικό ρεπορτάζ.
1: Βασιλικό ρεπορτάζ, χωρίς αυτό δεν γίνεται.
0: Στην Μεγάλη Βρετανία σίγουρα όχι.
1: Ναι, αύριο είναι το Final Four, οπότε έχουμε αύριο τα παιχνίδια. Ολυμπιακός Φενέρ και Βαλένθια Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει.
0: Τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Για ποιον?
1: Μαρουσάκης, πρώτο μπιλόν κακοκαιρία με βροχή σε καταιγίδες.
0: Αυτό το
1: την επόμενη εβδομάδα. Χαμός γίνεται με ένα γιατρό στην Αυστραλία που κατηγορείται για 148 βιασμούς και επιθέσεις.
0: Ο Χριστός και πανέμι.
1: Και είναι Έλληνας. Στέλιος Θεοδόρου πρέπει να λέγεται.
0: Τι είναι τώρα.
1: Ναι, καταγγελίες, χαμός στο Brisbane. Τώρα να πω την αλήθεια, μπορεί να, ακούμε, να μιλάμε αυτές τις μέρες με την Αυστραλία, αλλά τις αποστάσεις δεν τις ξέρω. Δεν ξέρω καν που είναι το Brisbane.
0: Δεν είναι και γλυνάδο-γαλανάδο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, οπότε δεν ξέρω και ακριβώς τι γίνεται, απλά το μεταφέρω σαν είδηση, γιατί από χθες το βράδυ παίζει αρκετά στα ελληνικά μνημεία, όπως παίζει αρκετά και το γεγονός με τα ναρκωτικά, την Κρήτη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με 200 αστυνομικούς λέει να ερευνούν σπίτια και μνημειοστάσεις για να δουν τι ακριβώς γίνεται.
0: Έχει
1: μεγάλη φωτιά στη Τραπετσόνα, σε διαμέρισμα που έχουν πνίξει όλη την πολυκατοικία, γίνεται χαμούλης.
0: Ναι, Ρισμάνι μου λέει εδώ ο Γιώργος, λέγεται.
1: Ποιο?
0: Αυτό που είπες, στο...
1: Η περιοχή, το Brisbane.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, είναι σοκαριστικό είναι σοκαριστικά τα στοιχεία για την κακοποίηση ανηλίκων στην Ελλάδα.
1: Oh.
0: Μόνο λέει το 2025, στα τρία σπίτια του παιδιού, σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, καταγράφηκαν συνολικά 1131 αιτήματα εξέτασης που αφορούν ανήλικα θύματα κακοποίησης και βίας. Από αυτά, τα 737 ήταν κορίτσια και τα 394 αγόρια, με τα κορίτσια όπως προκύπτει, να αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων. Στο σπίτι του παιδιού της Αθήνας καταγράφηκαν 647 αιτήματα, στον Πειραιά 247 και στη Θεσσαλονίκη 237. Νομικοί και ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς πολλές περιπτώσεις κακοποίησης δεν καταγγέλλονται ποτέ ή φτάνουν στις αρχές όταν η βία έχει ήδη διαρκέσει χρόνια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό. Εγκαινιάστηκε και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μια τέτοια δομή.
1: Μακάρι όλες οι δομές να δουλειτουργούν σωστά, να είναι όλα εντάξει, για να μην δημιουργούνται άλλα προβλήματα μετά. Λοιπόν, έχουμε καταστάσεις τρέλα στην Ιταλία. Νομίζω ότι το είδες. Πέσει σαν θέμα για τον υπερτουρισμό.
0: Α, καλά.
1: Με Ρώμη και Ποζιτάνο, Βαρκελόνη που ζητάνε να αυξήσουν όλα τα πάντα. Ενώ στην
0: αυτό είναι να αυξήσουν όλα τα
1: Κροατία,
0: πάντα. Να διώξουν τον κόσμο, θέλουν δηλαδή, αντί να βάλουν.
1: Ναι, γιατί προσπαθούν μέσω της αύξησης τιμών να μειώσουν λίγο την κίνηση.
0: Δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Εντάξει. Αυτή τη στιγμή λέει κυκλοφορούν βίντεο τα οποία είναι όντως τρομακτικά. Η περιέστηση λέει είναι ότι βρισκόμαστε σε τριτοκοσμικές χώρες, πάρα πολύ κόσμο. Και στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ, μαζεύεται πάρα πολλοί επισκέπτες, γιατί εκεί γυρίστηκε το Game of Thrones.
0: Α, ναι.
1: Οπότε
0: όλοι
1: θέλουν να δουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι.
0: Αυτό που δεν έχω δει ποτέ.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Και νομίζω ότι κάπου πρέπει να υπάρχει, θα το βρούμε.
0: Ναι, μου το λες 3 χρόνια τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, φεύγουμε.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να μένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλή μουσική.
0: Παρασκευή
1: αύριο. Παρασκευούλα αύριο, Παρασκευούλα μέλη, χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται, Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, Ελένη, Ελένους και όλα ό,τι άλλο
0: γιορτάζει. Γιορτάζει και η Νεφέλη νομίζω σήμερα.
1: Ποιος?
0: Η Νεφέλη, ναι, γιορτάζει και η Νεφέλη. Σήμερα είναι και της αναλήψεως να πούμε.
1: Ναι, στην αναλήψεως, τις κλειδαρίες είχε εκείνης προφανώς κάτω.
0: Και είναι και η Παγκοσμία ημέρα πολιτισμού.
1: Α, μάλιστα, ωραία, όλα μαζί λοιπόν. Όμορφα, να περάσετε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε, γιατί είναι σημαντικό το να προσέχετε.
0: Και εντάξει, να ακούτε ραδιόφωνο τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι, ραδιόφωνο. Αύριο ξανά εδώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ευθύνη μου να κρατάω το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% και αυξάνουν τον πληθωρισμό στο 3,7% το 2026, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Κομισιόν. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην Τεχεράνη θα πάει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα έντονη προσπάθεια για ειρήνευση. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.256 μονάδες. Το Ιράν ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο και κατασκευάζει ξανά drones, μεταδίδει το CNN.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη, αν και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ, με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Απελντόρτ. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Διόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ρίο Αβε. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στον Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Έργη Ναταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του τριφυλιού από το Final Four. ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο με 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Κέρκυρα Κοσμίκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Άμμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
9: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
11: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Καναδά το σχέδιο του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ για νέο πετρελαιαγωγό προς τις ακτές του Ειρηνικού, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μπορεί να επιταχύνει την εξαφάνιση των ήδη απειλούμενων φαλαινών ορκά. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στον Καναδά εκφράζουν φόβους ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιταχύνει μεγάλα ενεργειακά έργα συγκρούεται με τους νόμους που προστατεύουν ήδη υπό εξαφάνιση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πληθυσμός των νότιων μόνιμων ορκών, ενός εξαιρετικά απειλούμενου είδους όρκα που ζει ανάμεσα στη Βρετανική Κολομβία και την πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από περισσότερες από 200 όρκες στις αρχές του 20ου αιώνα, σήμερα απομένουν περίπου 70. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων λόγω του υπάρχοντος αγωγού Trans Mountain και ενός νέου τερματικού σταθμού LNG έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά το οικοσύστημα. Την περασμένη εβδομάδα ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε σχέδιο για νέο πετρελαιαγωγό από την Αλμπέρτα προς τις ακτές του Ειρηνικού, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει έως το φθινόπωρο του 2027. Παράλληλα, κυβερνητικό έγγραφο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προτείνει αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων έργων με στόχο την επιτάχυνσή τους. Ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφορά πιθανή εξαίρεση μεγάλων έργων από τους αυστηρούς ελέγχους που εξετάζουν αν απειλείται η επιβίωση προστατευόμενων ειδών.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Μαΐου, σαν σήμερα, 1864, ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στα Επτάνησα. 1904, ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. 1932, η Αμέλεια Έρχαρτ πραγματοποιεί την πρώτη σόλο υπερατλαντική πτήση. 1938, αρχίζει να εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. 1990, η Ελλάδα προχώρησε σε διπλωματική αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. 1999, πεθαίνει ο αγαπημένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Φρέντ Γερμανός. 2003, τα 192 κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθετούν στη Γενέβη την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου βρέθηκε καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή έναν μήνα μετά την απώλεια του πατέρα της Στέφανου Λινέου και εξήγησε γιατί άργησε να ανακοινώσει το θάνατό του. Όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε ζητήσει να μην υπάρξουν κάμερες, φώτα και τηλεοράσεις, καθώς επιθυμούσε η διαδικασία να γίνει μακριά από τη δημοσιότητα. Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών 98 ετών. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του κτλ. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω, ανέφερε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Η ίδια εξήγησε ότι η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε ζητήσει ο πατέρας της. Για τις αναρρύθμιτες ανασφάλειές της αλλά και τη σχέση με τη μητέρα της μίλησε στο Happy Day η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Στην εκπομπή σας ζηλεύω με αυτό το αξίζω που λέτε. Ζηλεύω, όχι που το λένε αλλά που το πιστεύετε. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είναι η απόλυτη ητοπαθής ή κομπλεξική θέση, αλλά δεν το έχω πει, είπε η ηθοποιός. Στην ερώτηση αν έχει ανασφάλειες, η Μίρκα Παπακονσταντίνου απάντησε: «Αναρρύθμιτες, για χιλιάδες πράγματα. Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί. Ακόμα και τώρα είμαι. Όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα να φύγω. Έχω πάει σε ψυχολόγο και με έδιωξε», είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις,
6: σχόλια,
5: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Μαΐου σαν σήμερα 1864 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στα Επτάνησα. 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ πραγματοποιεί την πρώτη σόλο υπερατλαντική πτήση. 1938 αρχίζει να εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. 1990 η Ελλάδα προχώρησε σε διπλωματική αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. 1999 πεθαίνει ο αγαπημένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Φρέντ Γερμανός. 2003 τα 192 κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθετούν στη Γενέβη την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και μαϊμού επιδοτήσεις. Στο μικροσκόπιο δύο οικογένειες. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό-τουρισμό. Το 27 θα είναι έτοιμο το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταχείρισή τους, καθώς και για τα σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου. Ουκρανικά ντρόνς έσπασαν το άβατο της Μόσχας. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η γονόρια και η σύφυλη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταγράφουν ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Δύο τρανσπρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από την ιστοσελίδα της.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, κυρίως λόγω της αυτονομίας που του παρέχει. Ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός απροόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράιτον. Ο θρίαμβος της Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσόκαη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντος Ντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον από την Ελλάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Σάμχα από τη Σαουδική Αραβία για τον τεχνικό του Όφη Χρήστο Κόντι. Λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει τελικός η συνάντηση για Γιαννακόπουλου Αταμάν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Κέρκυρακός Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου βρέθηκε καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή έναν μήνα μετά την απώλεια του πατέρα της Στέφανου Λιναίου και εξήγησε γιατί άργησε να ανακοινώσει το θάνατό του. Όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε ζητήσει να μην υπάρξουν κάμερες, φώτα και τηλεοράσεις, καθώς επιθυμούσε η διαδικασία να γίνει μακριά από τη δημοσιότητα. Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98 ετών. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του κτλ. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω, ανέφερε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Η ίδια εξήγησε ότι η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε ζητήσει ο πατέρας της. Για τις αναρρύθμιτες ανασφάλειές της αλλά και τη σχέση με τη μητέρα της μίλησε στο Happy Day η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Στην εκπομπή σας ζηλεύω με αυτό το αξίζω που λέτε. Ζηλεύω, όχι που το λένε αλλά που το πιστεύετε. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είναι η απόλυτη ητοπαθής ή κομπλεξική θέση, αλλά δεν το έχω πει, είπε η ηθοποιός. Στην ερώτηση αν έχει ανασφάλειες, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου απάντησε: «Αναρρύθμιτες για χιλιάδες πράγματα. Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί. Ακόμα και τώρα είμαι. Όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα να φύγω. Έχω πάει σε ψυχολόγο και με έδιωξε», είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Καναδά το σχέδιο του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ για νέο πετρελαιαγωγό προς τις ακτές του Ειρηνικού, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μπορεί να επιταχύνει την εξαφάνιση των ήδη απειλούμενων φαλαινών όρκα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στον Καναδά εκφράζουν φόβους ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιταχύνει μεγάλα ενεργειακά έργα συγκρούεται με τους νόμους που προστατεύουν ήδη υπό εξαφάνιση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πληθυσμός των νότιων μόνιμων ορκών, ενός εξαιρετικά απειλούμενου είδους όρκα που ζει ανάμεσα στη Βρετανική Κολομβία και την πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από περισσότερες από 200 όρκες στις αρχές του 20ου αιώνα, σήμερα απομένουν περίπου 70. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων λόγω του υπάρχοντος αγωγού Trans Mountain και ενός νέου τερματικού σταθμού LNG έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά το οικοσύστημα. Την περασμένη εβδομάδα ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε σχέδιο για νέο πετρελαιαγωγό από την Αλμπέρτα προς τις ακτές του Ειρηνικού, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει έως το φθινόπωρο του 2027. Παράλληλα, κυβερνητικό έγγραφο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προτείνει αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων έργων με στόχο την επιτάχυνσή τους. Ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφορά πιθανή εξαίρεση μεγάλων έργων από τους αυστηρούς ελέγχους που εξετάζουν αν απειλείται η επιβίωση προστατευόμενων ειδών.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
5: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρι υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ντολμπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

στον αέρα τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μόνο χέτρες λέξεις.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και μαϊμού επιδοτήσεις. Στο μικροσκόπιο δύο οικογένειες. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό τουρισμό. Το 27 θα είναι έτοιμο το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταχείρισή τους, καθώς και για τα σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου. Ουκρανικά ντρόνς έσπασαν το άβατο της Μόσχας. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η γονόρια και η σύφυλη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταγράφουν ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Δύο τρανσπρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από την ιστοσελίδα της.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, κυρίως λόγω της αυτονομίας που του παρέχει. Ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός απροόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράιτον. Ο θρίαμβος της Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσόκαη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντος Ντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον από την Ελλάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Σάμχα από τη Σαουδική Αραβία για τον τεχνικό του Όφη Χρήστο Κόντι. Λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει τελικός η συνάντηση για Γιαννακόπουλο Αταμάν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Κέρκυρακος Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου βρέθηκε καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή έναν μήνα μετά την απώλεια του πατέρα της Στέφανου Λιναίου και εξήγησε γιατί άργησε να ανακοινώσει το θάνατό του. Όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε ζητήσει να μην υπάρξουν κάμερες, φώτα και τηλεοράσεις, καθώς επιθυμούσε η διαδικασία να γίνει μακριά από τη δημοσιότητα. Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98 ετών. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του κτλ. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω, ανέφερε η Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Η ίδια εξήγησε ότι η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε ζητήσει ο πατέρας της. Για τις αναρρύθμιτες ανασφάλειές της αλλά και τη σχέση με τη μητέρα της μίλησε στο Happy Day η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Στην εκπομπή σας ζηλεύω με αυτό το αξίζω που λέτε. Ζηλεύω, όχι που το λένε αλλά που το πιστεύετε. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είναι η απόλυτη ητοπαθής, η κομπλεξική θέση, αλλά δεν το έχω πει, είπε η ηθοποιός. Στην ερώτηση αν έχει ανασφάλειες, η Μίρκα Παπακονσταντίνου απάντησε: «Αναρρύθμιτες, για χιλιάδες πράγματα. Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί. Ακόμα και τώρα είμαι. Όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα να φύγω. Έχω πάει σε ψυχολόγο και με έδιωξε», είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Καναδά το σχέδιο του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ για νέο πετρελαιαγωγό προς τις ακτές του Ειρηνικού, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μπορεί να επιταχύνει την εξαφάνιση των ήδη απειλούμενων φαλαινών όρκα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στον Καναδά εκφράζουν φόβους ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιταχύνει μεγάλα ενεργειακά έργα συγκρούεται με τους νόμους που προστατεύουν ήδη υπό εξαφάνιση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πληθυσμός των νότιων μόνιμων ορκών, ενός εξαιρετικά απειλούμενου είδους όρκα που ζει ανάμεσα στη Βρετανική Κολομβία και την πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από περισσότερες από 200 όρκες στις αρχές του 20ου αιώνα, σήμερα απομένουν περίπου 70. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων λόγω του υπάρχοντος αγωγού Trans Mountain και ενός νέου τερματικού σταθμού LNG έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά το οικοσύστημα. Την περασμένη εβδομάδα ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε σχέδιο για νέο πετρελαιαγωγό από την Αλμπέρτα προς τις ακτές του Ειρηνικού, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει έως το φθινόπωρο του 2027. Παράλληλα, κυβερνητικό έγγραφο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προτείνει αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων έργων με στόχο την επιτάχυνσή τους. Ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφορά πιθανή εξαίρεση μεγάλων έργων από τους αυστηρούς ελέγχους που εξετάζουν αν απειλείται η επιβίωση προστατευόμενων ειδών.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
6: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις,
8: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
9: θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Μαΐου, σαν σήμερα, 1864, ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στα Επτάνησα. 1904, ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. 1932. Η Αμέλεια Έρχαρτ πραγματοποιεί την πρώτη σόλο υπερατλαντική πτήση. 1938. Αρχίζει να εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. 1990. Η Ελλάδα προχώρησε σε διπλωματική αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. 1999. Πεθαίνει ο αγαπημένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Φρέντ Γερμανός. 2003. Τα 192 κράτη-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθετούν στη Γενέβη την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ό,τι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
2: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και μαϊμού επιδοτήσεις. Στο μικροσκόπιο δύο οικογένειες. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό-τουρισμό. Το 27 θα είναι έτοιμο το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταχείρισή τους, καθώς και για τα σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου. Ουκρανικά ντρόνς έσπασαν το άβατο της Μόσχας. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η γονόρια και η σύφυλη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταγράφουν ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Δύο τρανσπρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από την ιστοσελίδα της.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, κυρίως λόγω της αυτονομίας που του παρέχει. Ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός απροόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράιτον. Ο θρίαμβος της Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσόκαη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντος Ντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον από την Ελλάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Σάμχα από τη Σαουδική Αραβία για τον τεχνικό του Όφη Χρήστο Κόντι. Λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει τελικός η συνάντηση για Γιαννακόπουλου Αταμάν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Κέρκυρα Κοσμίκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
5: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

ζήσουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπανε το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

σε μαύρο χάλι. Στο φρόντο να σκορπά φωτιές και να μπορούν οι άλλοι. Να ήταν τώρα νωρίς.

άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

στα λιμάνια της νιώτης μόνο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβάρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της σε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.